μονοπάτι, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι

0: ας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Δυτικά FM στους 92,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά,

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: πως γυρίζεις κι εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
12: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: FM.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε, ναι.
5: Μπράβο.
6: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90 9% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι.

0: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ από το κορμί σου πως να σβήσει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκαμε παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα.

0: Σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
0: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

Όσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Με στα χαράματα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψυχή.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Λοιπόν, ξέρω να σου πω αυτά που λέγανε οι βουλευτές και οι υπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα τα λένε στις τηλεοράσεις από Δευτέρα.
1: Πού να τα πούνε, είμαι σίγουρος πως ξέρεις. Εγώ ξέρω να σου πω τα πάντα για το κόμμα Τσίπρα, ονόματα, διευθύνσεις, ακόμα και νέα γραφεία και βέβαια το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη.
0: Μην μπει στη διεύθυνση, γιατί θα πηγαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το χτυπάνε τα κουδούνια.
1: Θα την πω.
0: Θα σου πω ποιος εκπρόσωπος κόμματος έκανε γκέλ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμήθηκε η παρουσία του.
1: Εγώ θα σου πω για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και γιατί είναι χαρούμενοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδόξως.

0: Είναι η εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον κύριο Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον κύριο Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική ο Πέτρος Κυρκυλής και η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Και βέβαια μέχρι τη μία το μεσημέρι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr.

0: bam da bangarang.
1: Αντώνης, έχει συναπάρει ο αριθμός, βλέπω.
2: Εδώ κοντά η Eurovision του χρόνου, έτσι.
1: Θα πας.
2: Εδώ από πάνω. Ναι, θα ζητήσω να πάω αποστολή με το κανάλι.
1: Πάντως,
2: γιατί όχι.
1: Είχε και ελληνική πινελιά.
2: Βέβαια, πολύ.
1: Εντάξει, Δημήτρης Κοντόπουλος.
2: Ναι.
1: Συμμετείχε στη σύνθεση.
2: Βεβαίως.
1: Στα φωνητικά στη σκηνή Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Ναι.
1: Άρα, κάτι,
2: κερδίσαμε.
1: Κάτι κέρδισε και η Ελλάδα. Κερδίσαμε. Γιατί, συγγνώμη.
2: Όχι, όχι, κερδίσαμε. Και οι γείτονες, και εμείς το γράψαμε, και εμείς τις μάθαμε πώς να τραγουδάει.
1: Συνδιοργάνωση. Βέβαια.
2: Βέβαια, έτοιμοι είμαστε. Κοίτα, την είδες στην Eurovision, πρόλαβες να δεις τίποτα? Γιατί είχες και τα συνεδριά σου εσύ.
1: Ναι, κάτι σκόρπια αποσπάσματα έχω δει.
2: Ναι.
1: Δεν έχω εικόνα δηλαδή από τα τραγούδια πολύ.
2: Εμένα μου άρεσε η Αυστραλία. Δεν ξέρω, ίσως αγχώσαμε πάρα πολύ το.
1: Την Αυστραλία.
2: Όχι, το δικό μας που τον δίνανε φαβορή, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εσύ, άμα ήταν τόσο εύκολο να πιάνεις τα φαβορή, θα βγάζαμε όλοι λεφτά από το στοίχημα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά συνήθως να σου πω κάτι, στη Eurovision, αυτούς που λένε πρώτους ψιλοπέφτουν μέσα.
1: Ναι, τώρα δεν πρέπει να πέσαν σε κανένα.
2: Όχι, ήταν περίεργη βαθμολογία.
1: Ισραήλ δεύτερο.
2: Ισραήλ δεύτερο, που και
1: Ρουμανία
2: πολιτικά
1: τρίτη.
2: Και γεωπολιτικά δεν το περίμενε κανείς να ψηφιστεί.
1: Ναι, το στάδιο Γιούχαρε.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι.
1: Αυτοί που δεν θέλουν το Ισραήλ δεν συμμετείχαν στην Eurovision φέτος.
2: Όχι αυτό, πάρα πολλά, ναι.
1: Οπότε.
2: Πέντε
1: το
2: χώρες είπανε κιόλας και,
1: ναι, το
2: και δεν ψηφίζανε κιόλας.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Το βοήθησαν να ανέβει, άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Πάντως το ωραίο στο Eurovision είναι όταν πέφτουν οι βαθμολογίες.
2: Να
1: δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα.
2: Όχι, αυτό
1: να βλέπουμε μόνο τις βαθμολογίες. Α, μην ξέρω τι έχει. Ποιο είναι το κάθε τραγούδι.
2: Και τώρα με αυτό που γίνεται με το που δεν λέει συνολικά στο τέλος αυτή τη βαθμολογία και ο άλλος παίρνει ξαφνικά 300 πόντους και άλλους 18, η Μεγάλη Βρετανία δεν τα πάει πολύ καλά.
1: Φαντάζεσαι να γίνεται σε εκλογές αυτό?
2: Ω, πολύ καλό.
1: Να μην βγαίνει με τη μία ένα αποτέλεσμα.
2: Όχι.
1: Μπαίνουν τώρα αυτές τις περιφέρειες. Φουπ.
2: Και στο τέλος να ανεβαίνει με ασανσέρ.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Ναι.
1: Πρώτη είναι αριστερά.
2: Πρώτη στο τάδε εκλογικό.
1: Δεν έχουν μπει ακόμα οι μεγάλες περιφέρειες. Άρα και να βλέπεις μετά που να ανεβαίνουν οι άλλες μπάρες. Και πώς θα. Και φαντάζεσαι τις μπάρες Πασόκ, Τσίπρα, πώς θα πηγαίνουν.
2: Εκεί θα πέσει η αδρεναλίνη, θα ανέβει στο κόκκινο.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες.
2: Και Χριστιανού δίπλα.
1: Θα είναι σαν τις καρδούλες που είχε η Eurovision, δύο καρδούλες. Μία το Ισραήλ και μία που ανέβαινε η Βουλγαρία. Που ερχόταν από κάτω και
2: να ανεβαίνει μία ή άλλη, ναι, να πέφτει μία ή άλλη και να λύσεις εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Κούγκι. Και άντε να πεις εσύ έξω από τα γραφεία του κόμματος τι συμβαίνει.
1: Καλά, άντε που θα είναι κούγκι εκλογές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Μα ψηφίζεις για δύο λόγους. Ψηφίζεις για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Και επίσης, εγώ το συζητάω και με πολλούς στη Νέα Δημοκρατία αυτό στο συνέδριο. Μου θυμίζει, μα πέσω έξω, μου θυμίζει πάντως το κλίμα των εκλογών που θα έρθουν, το κλίμα του 12. Όχι ως προς τα αποτελέσματα, δεν λέω θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 18 ή 20 ή ο επόμενος 15, αλλά στο βουβό κλίμα, αυτό στο να μην εκφράζεται πολλοί κόσμος για το τι θα κάνει στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Και πολλοί βουλευτές μου έλεγαν ότι σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ως προς το εξής, ότι στις περιφέρειές τους μιλάνε με πολύ κόσμο, προφανώς, μιλάνε με ανθρώπους που ήταν και κοντά το προηγούμενο διάστημα και τώρα δεν εκδηλώνονται.
2: Εκτός αν γίνει αλλιώς, αν γίνει έχουμε πάλι ένα 2000 ως προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Για λίγο αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, τσουπ, Τσίπρας, τσουπ, Καριστιανού μετά.
1: Ναι, μόλις μπαίνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα,
2: ναι,
1: για
2: ναι,
1: το 2000
2: ναι.
1: Αυτό, η Β' Αθήνας. Τότε που είχε πει ο Παρασκευάς Αυγερνός, περιμένετε να μπει Β' Αθήνας.
2: Να ακούσουμε λίγο Μπακαράγκα ακόμα και να μας βάλει στα του συνεδρίου.
1: Βεβαίως.
3: Θα σ' ακουθώ τσιπέρδι και θα στέκω πέρα

0: αυτό ήταν μπακαράγκα με πολλάκι μαζί που ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Και είδες κατευθείαν, πήγες με τον νικητή, το ξέχασες το φέρτο. Δεν ζήτησες λίγο φέρτο.
0: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε με φέρτο το δεύτερο μισάωρο. Δεσμευόμαστε. Για πες, τι γίνεται εκεί πέρα στο μακριά, στο Μετροπόλιταν.
1: Εσύ αυτό το πράγμα που το κάνουν.
0: Περιμένουμε Μητσοτάκη να μιλήσει καταρχάς.
1: Γύρω στις 12 και 5 και 10, κάπου εκεί θα είναι αυτό. Να κλείσει τις εργασίες. Εντάξει, δεν αργεί. Δηλαδή, μας είχαν πει θα ξεκινήσει προχθές και 25. Ναι. Πλήσει και 25. Και ξεκίνησε και 25.
0: Είναι ο Απόστολος δικό σας τώρα στο βήμα, βλέπω.
1: Ναι, ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού. Κοίτα να δεις, χθες ζωντάνεψε λίγο το πράγμα. Το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα. Γιατί μέχρι τότε, εντάξει, είχες κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπήρχε μια υποτονικότητα. Γενικώς υπήρχε μια υποτονικότητα στο συνέδριο αυτό. Και με το που ανέβηκε ο κύριος Δένδια στο βήμα.
0: Ναι, αυτόν περίμεναν όλοι.
1: Και άρχισε τους κεραυνούς.
0: Ναι, έχω πλατφόρμα, παιδιά, ακούστε με.
1: Εκεί άρχισαν να υπάρχουν και οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις μετά. Τι γίνεται εδώ πέρα με τον Υπουργό Άμυνας. Ναι, νομίζω ότι. Όλο το κλίμα αυτό που συζητάμε και εμείς για τις εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ποιος, αν θα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, αν όχι, τι ποσοστό θα φτάσει. Είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει τη συζήτηση στο εσωτερικό για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος αμφισβητεί σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Καλά, όχι,
1: κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Αλλά επειδή σε όλους στο μυαλό τους υπάρχει ποιο είναι το επόμενο. Αυτοί που ενδιαφέρονται για το επόμενο έχουν αρχίσει και καλά κάναν που το κάνουν στο συνέδριο, γιατί εκεί πρέπει να γίνεται, μέσα στα όργανα των κομμάτων, να τοποθετούνται. Ο κύριος Δένδιας το έκανε με το πιο εμφαντικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο θα μου πεις. Από τα παλιά στελέχη, έχει μια δυναμική, άρα λογικό να το κάνει και πιο έντονα από πολλούς άλλους. Με δική του πλατφόρμα, με κριτική και εχμές. Από το επιτελικό κράτος μέχρι στις δημοσκοπήσεις, άμα κοιτάμε μόνο πόσο ενδιαφέρον έχουμε από το δεύτερο, δεν πάμε πουθενά.
0: Θα το απαντήσει τώρα, λες.
1: Η εικόνα που έχω, τουλάχιστον μέχρι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είναι ότι δεν υπήρχε διάθεση να σηκωθεί το γάντι. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τώρα, προφανώς, μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι συνέδριο είναι, ακούγονται όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, λαμβάνουν υπόψεις, πάμε παρακάτω. Γιατί αν τώρα ο Μητσοτάκης μπει να απαντήσει το Δένδια. Δεν φουντώνει την εσωστρέφεια που θέλει να τη σβήσει.
0: Ναι, μωρέ, αλλά λογικό είναι να αφήσει μια εχμούλα ή να σηκώσει λίγο το γάντι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει ο Δένδιας να το απαντήσει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Όχι, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αλλά η εικόνα που υπήρχε από συνεργάτες του, τουλάχιστον, είναι ότι δεν θα σήκωνε το γάντι, δεν θα ανέβαζε τους τόνους. Τώρα, αν πει κάτι που εμείς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε μετά, μένει να το δούμε. Α, σε λίγη ώρα θα γίνει και ομιλία, θα το μάθουμε. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση, γιατί ο στόχος αυτού του συνεδρίου ποιος είναι για την Νέα Δημοκρατία, να πει ότι βγαίνουμε όσο πιο ενωμένοι και συσπηρωμένοι γίνεται, προκειμένου να πάμε σε εκλογές και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Που για αυτούς είναι αυτοδυναμία. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο να το κάνουν.
0: Άλλος δελφίνος προέκυψε.
1: Πλατφόρμα και από τον κύριο Πυρακάκη, εγώ θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην ομιλία του είχε αναφορές για το πώς βλέπει τη χώρα. Αναφέρθηκε σε μια σειρά πολιτικές που ξεκινούσαν την οικονομία αλλά έφταναν μέχρι την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, την κοινωνία, που και αυτός θεωρήθηκε μια δεύτερη πλατφόρμα. Είχε ενδιαφέρον η μάχη των δύο αντιπροέδρων, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη, είναι και οι δύο στη Β' Αθήνας, τελείως διαφορετική ούτως ή άλλως πολιτική δράση και αντίληψη στο πώς αντιπαρατίθεσαι και εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί ήταν και ο ένας μετά τον άλλον μιλούσανε.
0: Ο Γεωργιάδης σχολίασε και τον Πολάκη, έτσι. Παρεμπιπτόντας το λέω.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε άλλωστε.
1: Και ξεκίνησε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι χαμηλούς τόνους στο ήθος παράταξης, δεν πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να δούμε πώς κάνουμε την αντιπαράθεση. Και ο κ. Γεωργιάδης μου μιλούσε μετά, Κωστή δεν είναι όλα κομιλφό. Γυρίζει και του λέει ότι όταν σε χτυπάνε έτσι πρέπει να βγεις να υπερασπιστήσεις και την παράταξη τον εαυτό σου, γι' αυτό ξεκίνησα το θέμα με τον Ανδρουλάκη.
0: Για το Δένδια άφησε καμία αιχμή ο Γεωργιάδης.
1: Αυτοί προηγήθηκαν του κ. Δένδια.
0: Ναι, λέω, εντάξει, δεν έχει
1: σημασία.
0: Όχι,
1: όχι, όχι,
0: δεν είπε το γνωστό, ας πούμε, για τις μάχες και τα ταξίδια.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν περιμέναμε να το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης εμφανίστηκε σε μια, με μια ρητορική η οποία τέριαζε σε αυτό που λέμε πιο δεξιά, πολύ συντηρητική. Μάλιστα, επειδή φοράω και την γραβάτα με την ελληνική σημαία πάνω, μ' αρέσει να με λένε συντηρητικό, γιατί θέλει και αυτός να δώσει ένα διακριτό στίγμα στην παρουσία του στη Νέα Δημοκρατία. Και εμφανίστηκε με μια ομιλία η οποία είχε να κάνει με τη Δύση, με τον χριστιανισμό, ισλαμισμό, που θα πάει η Δύση. Έβαλε ένα δικό του πλαίσιο και αυτός. Και ο κ. Χατζηδάκης είχε μια ευρύτερη ομιλία για την παράταξη, για τον τρόπο διακυβέρνησης. Και είναι αυτό που σου λέγα, Αντώνη. Βλέπουμε ότι. Και το καταλάβεις και στους συνέδρους. Τι συζητούσανε, πού το πάει ο ένας, πού το πάει ο άλλος, ποιος έχει πεθάνει.
0: Από τους συνέδρους υπήρχε κριτική.
1: Κάποια πράγματα, αλλά λίγα. Όχι κάτι που να είναι αξιοσημείωτο. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία του ενός συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παραμένει, είναι στην Πολιτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται σήμερα η θητεία της, του κυρίου Γιάννου, ο οποίος είναι και στο ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτός έκανε σαφέστατη κριτική. Χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά και μου έκανε εντύπωση η φράση του ότι αυτά λύνονται είτε διαζώσεις με μια συνάντηση είτε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι και να τον πάρουμε τσιτάκι τηλέφωνο τον Σαμαρά τώρα δεν θα το σηκώνει και μάλλον έδειχνε περισσότερο τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι πρωτοκλασσάτοι λέγανε θα έπρεπε να είναι εδώ ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πρέπει να τα βρούμε με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Καλά. Αλλά ήταν αυτό που μακάρι να έχω το Τζόκερ.
0: Συγγνώμη, δεν σχολιάστηκε καθόλου στα πηγαδάκια εκεί που ήσουν και άκουγες η απουσία του Καραμαλή. Ή από κάποιον ομιλητή, δεν ξέρω, από κάποιο σύνεδρο.
1: Σου λέω, από όλους η απουσία. Όλοι λέγανε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι μεγάλη η απουσία του. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι το είπανε. Δεν υπήρχε κάποιος που να μην το είπε και όλοι βάζαν και τον κύριο Σαμαρά σε αυτό. Για να δείξουν τι όμως περισσότερο, Αντώνη, ότι εμείς τους θέλουμε, εδώ είμαστε, κάτι να γίνει, ενώ ξέρουν όλοι ότι δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κόμμα Σαμαρά, όχι αν θα επιστρέψει Σαμαρά. Ή με τον κύριο Μητσοτάκη στην αρχηγία στη Νέα
0: Δημοκρατία. Γι' αυτό τι εκτιμήσεις υπήρχαν εκεί πέρα από τους Νέους Δημοκράτες.
1: Όσοι ζητιέται πολύ έντονα το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι τα έχει ζυγίσει και ο ίδιος τα και κόσμο έχει, εφόσον αποφασίσει, έχει τη δυνατότητα οργανωτικά να κινηθεί πολύ γρήγορα ο κ. Σαμαράς, γιατί έχει κόσμο σε όλη τη χώρα. Το θέμα είναι αν με αυτή τη διακίνηση πόσο πολύ θα στοιχεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική πρίκα αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφυσβήτητα με τον Γκέλ που έχει ο κ. Ζένδιας και δύο κορυφαίες θέσεις δύο τετραετίες, Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Πυρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό στο παιχνίδι.
1: Δεν τελειώνει εδώ η φιλοδοξία. Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
0: Υπάρχουν και άλλοι φιλόδοξοι.
1: Αλλά όπως
0: πάντα. Ο κ. Γεωργιάδης έχει ξαναβάλει υποψήφιο.
1: Και άλλοι, και άλλοι. Μου έλεγε ένα υπουργό, λέει. Είναι νωρίς να μετρηθούν οι φιλοδοξίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού μιλάμε για μετά τις εκλογές, πρέπει να δεις.
1: Όλα αυτά θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, Αντώνη μου. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Το τι θα γίνει στις εκλογές θα επηρεάσει τα πάντα και τους πάντες. Φαντάσου ένα αποτέλεσμα εκλογών, δεν σου λέω ότι είναι το πιθανό σήμερα, φαντάσου ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24%, 24,9%.
0: Πω, πω.
1: Δεν παίρνει τις 50 έδρες μπόνους. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Βγάζεις περίπου 75 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Πόσες έδρες περισσεύουν?
0: Πολλές.
1: 2,25.
0: Ναι.
1: Στους 2,25, μια συμμαχία των 159 θα μπορούσε να προκύψει.
0: Ναι, υπό πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Και με την συνθήκη ότι οι άλλοι δύο, οι βασικοί, Τσίπρας, Πασόκ, θα έχουν προχωρήσει, δεν θα έχουν μείνει στο 12-13%.
1: Όχι, ναι. Λίγο παραπάνω.
0: Και βρίσκεις και έναν τρίτο.
1: Τέταρτο.
0: Εντάξει, ίσως και με τρίτο, ναι, ίσως και τέταρτο, θα δούμε, είναι αναλόγως στα τέτοια.
1: Και φτιάχνεις μια κυβέρνηση που δεν ξέρεις από πού να αρχίσει και πάνω τελειώσεις.
0: Ναι, άρα χωρίς να πας καν σε δεύτερες εκλογές, λες τώρα.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Θα πρέπει οι άλλοι να έχουν 17-18 ώρες. Η
1: κυβέρνηση Τσίπρας, Ανδρουλάκης, ποιος θα μπορούσε να μπει αμέσα εκεί?
0: Τι να πω τώρα, να πούν στην Καριστιανού.
1: Καριστιανού.
0: Γιατί.
1: Αν μπει Καριστιανού, θα έμπαινε η ζωή ή θα κρατούσε μούτρα?
0: Στην κυβέρνηση, όχι, δεν θα έμπαινε. Δεν θα λέγανε καταρχάς στη ζωή να μπει μέσα. Αλλά εκεί τι άλλο έχεις? Θα έχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη.
0: Δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη ή κόμμα Πολάκη.
1: Που θα έχει κόμμα Πολάκη.
0: Ή κόμμα Πολάκη.
1: Με
0: αριστερά δεν νομίζω να έχεις, έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Θα έχεις. Εντάξει.
1: Κυβερνησάρα.
0: Εκεί λύση τη βγάζω απ' έξω.
1: Κυβερνησάρα.
0: Κυβερνησάρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Τι, τελειώνουμε.
1: Τρόμαξες.
0: Δεν λες και εσύ σενάρια τώρα.
1: Ο Γιώργος Βραχνός λίγο ανοίξω όταν τον βλέπω εδώ. Εντάξει, είπαμε ένα σενάριο. Δεν είπαμε θα γίνει, μην κάνεις έτσι. Κατάλαβα τώρα γιατί τρόμαξε. Λέει Βαρουφάκη.
0: Γιατί δεν είπατε δεν, Βαρουφάκη, Γιώργο.
1: Δεν κατάλαβα αν τρόμαξε επειδή δεν τον βάλαμε ή επειδή μπορεί να μπει.
0: Όχι, ναι, Βαρουφάκη. Γιατί μπορεί να υπάρχει και συνεργασία με τη Νέα Αριστερά και να μπει.
1: Κυβερνησάρα.
0: Συγγνώμη, ρε, έχει δει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό που λες τώρα είναι πιο ομοιογενές. Δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
1: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης.
0: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκης. Βάλε και ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν κατέβει απέναντι,
1: άμα το κάνεις. Άμα είναι να το κάνεις έτσι, βάλε και λίγο Μπούκοβο, βάλε ζωή. Στα σενάρια δεν σε θέλω φιδωλό.
0: Δεξιό σενάριο θα μου φτιάξεις. Νέα Δημοκρατία, ποιον θα ζητήσει?
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ θα πει όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορεί να είναι δεύτερο και να θέλει οι επόμενες εκλογές.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
0: Αν δεν είναι δεύτερο θα στριμωχτεί πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα πει όχι.
1: Αν δεν είναι δεύτερο.
0: Γιατί σου θυμίζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη, για να το πεις ολοκληρωμένο. Μα βάλεις και αυτό το σενάριο για να το φτιάξεις. Με ΠΑΣΟΚ τρίτο τέταρτο, Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος.
0: Όχι, όχι, δεν είναι πρόεδρος, αλλά το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα ξαναπεί όχι, γιατί σου θυμίζω ότι βρέθηκε στο 4,6% όταν είπε την πρώτη φορά ναι, τον Ιανουάριο του 2015. Το ξανακάνεις, να ξεκινήσεις πάλι από το 0.
1: Πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση?
0: Θα είναι μεγάλη η πίεση, αλλά ειδικά αν είναι τρίτο τέταρτο, δεν έχει κανένα λόγο να πει πάμε. Γιατί είναι, θα είναι ήδη στην αυθασία.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας. Καλό.
1: Θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όλα γίνονται για να συμμαχήσουν Τσίπρας στην Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία Βελόπουλος, όχι.
1: Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Και ναι.
0: Νίκη. Φωνή λογική είναι Λατινοπούλου, είναι σωστά.
1: Νίκη. Δεν νομίζω Νίκη. Να υπάρχει Νίκη. Με Χριστιανού. Ναι.
0: Όχι, και με Λατινοπούλου μέσα.
1: Ξέρεις τι αναδεικνύεται από όλη αυτή τη συζήτηση, Αντώνη. Κατά την μου άποψη.
0: Τι Γιάννη.
1: Η μόνη σοβαρή, σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το έχει μπλέξει σε κανένα σενάριο,
0: όχι, εσύ, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κουτσούμπας. Παιδιά, μόνοι σας.
1: Άρα.
0: Βέβαια, 7-8%. Αλλά μόνοι μας.
1: Τίμιο όμως, 8% τίμιο. Καθαρό.
0: Εντάξει, δεν θέλω να κυβερνήσω ποτέ όμως. Γραμμή.
1: Ποιο συστημικό υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιο ασφαλέστερο καταφύγιο για τη χώρα υπάρχει.
0: Τίτλοι ειδήσεων και νέα σενάρια και παρασκήνια το επόμενο μισάωρο.

0: Το team... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: σας. Σου είπα φέρτο.
1: Έχουν βγει έξω από την Αμαλίας και λένε φέρτο το νέο κόμμα.
2: Φέρτο. Και όχι μόνο έξω από την Αμαλίας, γιατί είπαμε εδώ πέρα πούμε καινούργια πράγματα. Καινούργια γραφεία στη Φιλελλήνων.
1: Στη Φιλελλήνων.
2: Πρόσεξε να δεις. Υπάρχει αυτή η ομάδα του οργανωτικού.
1: Πού στη Φιλελλήνων. Διεύθυνση δώσε κανονική.
2: Δεν θα πω αριθμό.
1: Υπάρχει κόσμο. Θέλει να χτυπήσει κουδούνι, σου λέω.
2: Ούτε για την Αμαλίας θα πω αριθμό. Αν και όλοι ξέρουν το είναι. Ούτε όροφο θα πω. Φιλελλήνων πάντως.
1: Λοιπόν, άμα πάμε
2: θα δίνουμε μια κινητικότητα, ρε παιδί. Θα
1: αν πάμε πέρα αύριο Φιλελλήνων, θα δεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβοκατεβαίνουν τη Φιλελλήνων. Σου λέει κάπου θα το πετύχουμε.
2: Θα ψάχνουνε. Που έχει κινητικότητα. Που έχει κινητικότητα. Πού μπαίνει κόσμο. Δεν θα βρουν όμως τον Τζίπρα εκεί. Καλύτερα πάνε Αμαλία στα γνωστά. Εκεί είναι αυτοί που οργανώνουν το κόμμα. Να μην σου πω αρχίζουν σιγά σιγά βλέπουν και ψηφοδέλτια. Πλησιάζει ο καιρός, Γιάννη. Ποιος να πιστέψει το Μητσοτάκη.
1: Τέτοια οργάνωση.
2: Ο Τσίπρας, θέλω να σου πω, πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι τον Απρίλιο στις συνομιλητές του. Και εγώ πιστεύω θα το πάει τελικά μέχρι τον Απρίλιο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Είπε μια ατάκα, μόνο μια παρένθεση.
2: Ναι.
1: Είπε στο συνέδριο συνομιλία του. Εγώ θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που θα γίνουν εξορίξεις. Η εξόριξη στο Ιόνιο είναι το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο, ναι. Πάντως ώρα Πασόκ βλέπω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αργούμε, δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Ναι.
2: Βλέπω συνέδρους κανονικά να βγαίνουν πάνω να μιλάνε. Τώρα, υπάρχουν δύο ημερομηνίες, 26 και 27 Μαΐου, ακούγονται πολύ έντονα για την ανακοίνωση του κόμματος. Από Σεπτέμβριο πήγαμε Μάιο, δηλαδή. Κάποιος βιάστηκε.
1: Ναι, γιατί του λέω η διαρροή του Μητσοτάκη εκλογές το Σεπτέμβριο, του Μαξίμου μάλλον. Τους επίεσε όλους να κινηθούν πιο γρήγορα.
2: Όχι μόνο αυτό. Βλέπεις Χαριστιανού, το φτιάχνει. Έχει βάλει και αριστερά στελέχη μέσα. Πάει προς τα εκεί. Είδε ότι δεν τις έκαναν καλό τα περιαβλώσεις.
1: Συγγνώμη, παρένθεση. Αυτό το AI περιστέρι της Χαριστιανού πετάει προς τα πίσω.
2: Ήταν λίγο σπούκι.
1: Το κλαδί ελιάς έχει και ελιές πάνω.
2: Καταρχάς ήταν πολύ μεγάλο το περιστέρι.
1: Φραγκόκοτα.
2: Όταν άνοιξε τα φτερά, μοιάζει και λίγο με αετό. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιστέρι, συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι το Πασόκ που στην εκτίμηση ψήφου έχει φτάσει πάνω από 15% τσιμπάει. Τι να περιμένει το Σεπτέμβριο. Υπήρχε λόγος.
1: Άρα λοιπόν, για πες για κανένα όνομα καινούριο έχουμε.
2: Όνομα καινούριο, όχι. Νομίζω είναι αυτά που γράψαμε την προηγούμενη, που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή και τα γράφει και η Καθημερινή. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι αυτό οι ημερομηνίες 26-27 είναι Τρίτη Τετάρτη, όχι αυτή, την επόμενη. Ακούγεται πολύ το Θυσίο, ότι θα είναι ο τόπος που θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο εδώ πέρα τώρα, έτσι. Θα υπάρχει μια διακήρυξη, κάτω από την οποία θα μπουν υπογραφές μετά ηλεκτρονικά. Εκεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεδομένο πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, δεν μπορούν να υπογράψουν. Θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για να υπογράψεις πρέπει να παρατηθείς, κύριε.
1: Ηλεκτρονική υπογραφή, μπαίνεις από το σπίτι σου και υπογράφεις, ας πούμε, στον υπολογιστή σου. Θα είναι αναρτημένο και θα βάζεις.
2: Ναι, κάπως έτσι το έχω καταλάβει. Ναι. Στη διακήρυξη θα υπογράψουν πρόσωπα από κάτω. Ότι συμφωνούν με τη διακήρυξη αυτή. Και ουσιαστικά γίνεσαι και έτσι αυτόματα μέλος του κόμματος.
1: Αν μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ με ψευδόνυμο.
2: Ποιος ο λόγος να το κάνει.
1: Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι εκεί στην πρώτη.
2: Εντάξει, και θα πει μετά είχα βάλει ψευδόνυμο, σας και γέλασα. Θα είναι και αυτός ένας τρόπος. Οπότε αυτά είναι τα.
1: Ο Πολάκης τώρα που τον διώξανε θα μπορεί.
2: Ο Πολάκης θα είναι είδηση, αν δεις από κάτω ο Παύλος Πολάκης. Θα μου πεις να σου πω κάτι. Θυμάσαι, ήταν παλιά με τον Κασελάκη, μετά τον πέταξε έξω τον Κασελάκη. Τώρα μπορεί να ξαναγαπήσει Τσίπρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Αν μπούμε εμείς και υπογράψουμε ως Παύλος Πολάκης.
2: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να βάλεις και αριθμό ταυτότητα δίπλα.
1: Ναι.
2: Θα τα έχουν προβλέψει αυτά. Αλλιώς θα γίνουν λαθροχειρίες. Προσέχτε εκεί στην Αμαλίας. Φιλελλήρων, που είστε.
1: Υπογραφή στη διακήρυξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώ που επέστρεψες. Αφιέρωση δίπλα.
2: Οπότε αυτά είναι. Την αύριο μιλάει σε νεολαίους, οπότε πάλι θα δούμε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει εκεί, οπότε θα υπάρχει νέος εκνευρισμός. Και τώρα όλοι έχουν να κάνουν βεβαίως όλα όσα γίνονται στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις διαγραφές. Ασφαλώς καταλαβαίνεις, έχουν να κάνουν με το νέο κόμμα που έρχεται.
1: Να σου πω, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον. Αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δεν αφήνουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Πολάκη αφού το θέλει κιόλας. Δηλαδή φέρτο.
2: Ναι, γι' αυτό έχουν βγει πολλοί και ο Χατζησοκράτης χτες με συνέντευξη που αυτά τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή. Και λένε συνεδριακή απόφαση. Άλλοι το λένε ξερά. Αναστολή λειτουργίας του κόμματος, πάμε όλοι στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει πει βέβαια δεν κάνω συμμαχίες με άλλα κόμματα. Αυτό το ξεχνάνε.
1: Ναι, όλοι θεωρούν ότι τους θέλει. Δεν είναι σίγουρο τους θέλει.
2: Το θέμα είναι, μου έλεγε κάποιος, μήπως δεν έχει καμία διαφορά. Τι διαφορά έχει δηλαδή αν με κάποιο τρόπο ενσωματώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ναι, το νέο του κόμμα, δεν υπάρχει συνιστόσα ΣΥΡΙΖΑ, και τι διαφορά έχει αν πηγαίνει ένας και δίνουν τα χέρια και τους πάρει στο τέλος άλλους. Έχει καμία διαφορά?
1: Ουσιαστικά όχι.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Γίνεται γιατί για τη Μαρκίζα γίνεται όλη φασαρία, για τους συμβολισμούς, θα του χαλάσει το rebranding, να μου πεις αυτό δεν έχει ψιλοχαλάσει ήδη?
2: Κοίταξε, παρουσίασε 25 νέα πρόσωπα, υποτίθεται η βιτρίνα θα είναι με νέους. Θα έχει και τους παλιούς, οι οποίους τους χρειάζεται. Ποιος θα τρέξει στην επαρχία?
1: Ξέρεις
2: το μηχανισμό.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό με τα 25 πρόσωπα που είπες, γιατί σου λέει φαντάζομαι ο Τσίπρας, ότι αν τώρα ανακοινώσω 10 του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, αυτούς θα καλούν.
2: Ναι.
1: Άρα θα φαίνεται ότι πάμε. Προφανώς.
2: Ήδη γίνεται με την Κουφό Νικολάκου και θα γίνει και με άλλους.
1: Άρα
2: χρειάζονται φροντιστήρια βέβαια κάποιοι.
1: Κάθε αρχή για δύσκολη.
2: Όχι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έβλεπε την εκδήλωση τη Δευτέρα στο θέατρο τη Ρεματιά, την προηγούμενη, ήταν η Άννα Παπαδοπούλου, η πρώην του Πασόκ, εξαιρετική. Ανέλυε τον τομέα τη. Ναι, απ' έξω τα ήξερε όλα. Οι άλλοι 3-4 τη νέα βιτρίνα θέλουν δουλίτσα.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχει δίκιο. Του λέει, θα σταματήσουν να καλούν αυτού που θέλω εγώ για βιτρίνα και θα βγάζουν τα κανάλια να μιλάνε για μένα. Ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα θα θεωρούν όλοι ότι είμαι ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό ίσως και θέλει να τους πάρει κοντά στις εκλογές, να τους βάλει σε ψηφοδέλτια, να τους φέρουν μόνο τους ψήφους, χωρίς να είναι στην Μαρκίζα των καναλιών.
2: Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Για να βγεις να αντιπαρατεθείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τόσο απλό. Εκεί χρειάζεσαι εμπειρία.
1: Ρε συντάξει, να σου πω κάτι.
2: Δεν και θα, με το Βορύδη.
1: Δεν θα είναι και σωστό από
2: και
1: τους
2: συναδέλφους. Και με το Ρωμανό και με Πασόκους αντίστοιχα.
1: Δεν θα είναι σωστό από συναδέλφους. Από τους συναδέλφους στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν θα είναι σωστό να τους ρίξουν έτσι τα σαγόνια του Καρχαρία.
2: Όποιοι τι, με συγχωρείς. Θα φτιάξουν ένα πάνελ.
1: Καινούριους.
2: Οι άλλοι θα βάλουν τους καλύτερους. Και ο Τσίπρας θα βάλει τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα πρέπει να είναι δουλεμένα. Πρέπει να αναπαντούν. Να έχουν
1: ετοιμόλογοι. Να ετοιμαστούν.
2: Γι' αυτό ρε, εσύ, όλο αυτό λειτουργεί λίγο υποπίεση τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο Τσίπρας σε 15 μέρες να βγει η πρόθεση ψήφου, να είναι μέσα η Καριστιανού, να είναι το Πασόκ και να μην είναι και αυτός, να είναι πάλι στη δυνητική ψήφο. Εντάξει.
1: Ναι, λογικό είναι. Πιέζει πλέον ο χρόνος.
2: Ναι.
1: Η προεκλογική περίοδος, ακόμα και τον Απρίλιο που λες να γίνουν εκλογές, έχει ξεκινήσει. Προεκλογικά κινούμαστε.
2: Εσύ τι πιστεύεις τον Απρίλιο θα γίνει?
1: Εσύ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω θα το ζυγίσει δύο φορές ο Μητσοτάκης. Μία θα δει το Σεπτέμβριο.
2: Τρεις.
1: Όχι, τι εννοώ. Την πρώτη φορά, νομίζω εκεί στο τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα καθίσει και θα δει πού πάει η οικονομία κυρίως, τι πληθωρισμό περιμένουν για το χειμώνα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, με όλα αυτά, ώστε αν ο χειμώνας θεωρεί ότι και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ δεν θα είναι τεράστια η πίεση στους μισθούς και στα νοικοκυριά, οπότε ίσως να το ρισκάρει να το προχωρήσει. Αν αυτό δει ότι θα είναι τόσο δύσκολο για την οικονομία ή κάτι άλλο που μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα και αυτό θα τον πιέσει δημοσκοπικά, ενώ μπορεί να φτάσει το Σεπτέμβριο με τα μέτρα της ΔΕΘ να έχει ένα 32% ή 30%, πιστεύω θα τις πάει το φθινόπωρο.
2: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το αφήγημα. Εντάξει τώρα, Οκτώβριο κάνουμε εκλογές, θα κάναμε Απρίλιο, 6 μήνες πριν, δεν είναι και ακραία πρόωρες εκλογές.
1: Όμως αυτό το λένε ήδη.
2: Δεν θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Αυτό το λένε ήδη, ότι εντάξει, okay, μέσα στον εκλογικό κύκλο, αν λίγο νωρίτερα είναι και η Προεδρία. Ναι, δεν νομίζω ότι θα χάσει ή θα κερδίσει ψήφους ο Μητσοτάκης από το αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο και θα τον πούνε ότι είσαι θεσμικός ή δεν είσαι θεσμικός. Από την τσέπη του κόσμου θα περάσει όλο αυτό. Και από το φόβο του αν την επόμενη μέρα των εκλογών δεν έχουμε κυβέρνηση και τι μπορεί να γίνει.
2: Κάθισα και τάψαξα λίγο, γιατί έγραψα ένα κομμάτι. Τρεις φορές ολοκληρώθηκε απολύτως ο εκλογικός κύκλος. 1997-1981 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έδωσε μετά την πρωθυπουργία στο Ράλι. Η δεύτερη τετραετία του Πασόκ 85-89 από Ιούνιο σε Ιούνιο, και ο Σιμίτης 2000-2004, από Απρίλιο έκανε Μάρτιο. Δηλαδή ένα μήνα πριν. Αυτό ήταν το απόλυτο.
1: Τελείως απόλυτο. Ναι, ναι. Το 80. Ναι.
2: Το 81 ήταν 4 μήνες πιο μπροστά.
1: Ναι, ήταν μικρή διαφορά. Ναι.
2: Κοίταξε. Και το 19
1: και το 96-2000 πάλι κοντά ήταν.
2: Κοντά ήταν, αλλά ήταν ένα εξάμηνο. Όπως το πιο κοντά ήταν το 19 και το 23, δύο μήνες πιο πριν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Και αυτό ήταν σχεδόν απόλυτο.
1: Σχεδόν απόλυτο. Και δεν μπορεί να το πει πήγε προώρα ή οτιδήποτε. Εντάξει.
2: Όχι.
1: Και ο Τσίπρας που πήγε τρεις μήνες νωρίτερα, του είχε χάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι να έκανε, καθόταν έχοντας χάσει 10 μονάδες ευρωεκλογές να μην κάνει τις εθνικές.
2: Όχι.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Έχω την ανατροπή, Γιάννη. Μόλις προέκυψε.
1: Με τρόμαξες.
0: Στήριξη Κασελάκη στον Πολάκη.
1: Και ναι, και είναι δίκαιο. Και έγινε πράξη.
0: Ξανά μαζί, σύντροφοι.
1: Οι παλιές αγάπες, Αντώνη, δεν πεθαίνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παρά τις όσες προσωπικές μας διαφορές, ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο, δηλαδή τη σύγκληση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος, δεν είναι η πολιτική γραμματεία, αλλά τέλος πάντων, που μάλιστα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακό ζήτημα. Και ναι, με λυπή βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του μπουζουξίδικου από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Έχουμε νέα συμμαχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανατροπή στην ανατροπή το πάντα.
1: Και πρέπει να προκληθεί σε μπουζουξίδικο η επόμενη συνεδρίαση για να πάρουν το αίμα τους πίσω.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο άβολα θα αισθάνεται ο Παύλος Πολάκης που το στηρίζει ο Στέφανος Κασελάκης. Εδώ ανοίγουν καινούργια επεισόδια συνεχώς, όπως καταλαβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι. Και σε όλο αυτό πετάγεται το Κασελάκης, τον ρωτάει κανένας.
0: Όχι,
1: πετάγεται και σε άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Να πει εκεί έχει άλλο.
0: Καλά, και ο Άδωνης Γεωργιάδης πετάχτηκε για τον Πολάκη.
1: Καλά, εννοείται.
0: Γιατί πετάχτηκε ο Κασελάκης.
1: Αλλά ο Κασελάκης έχει και ένα. Εντάξει, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά και αυτό. Και ναι, όπως... έχει ένα λόγο παραπάνω.
1: Και ο Πολάκης τον είχε
0: φέρει. Ο Γεωργιάδης γιατί πετάχτηκε να στηρίξει τον Πολάκη.
1: Εσύ, τα μεγάλα μίση έχουν μεγάλα πάθη. Είναι δυνατόν. Σου λέει χωρίς Πολάκη, εγώ τι θα κάνω.
0: Μην μας χαλάζουν τώρα τη μαγιά και πηγαίνουν στη Βουλή και είναι ο ένας σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Έχουμε ένα επεισόδιο. Ένα μπιφ. Μην χαλάσει και αυτό.
1: Για να μπορούν να συνεχίσουν να τσακώνονται στη Βουλή γίνονται όλα αυτά.
0: Εντάξει, το ακούω για αυτό
1: που λες. Δεν είναι τυχαίο.
0: Το ακούω για αυτό που λες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Λίγο πριν είχε κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης. Γιατί. Τι υπάρχει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει το εξής αφήγημα, ότι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξ οφίτσιο είναι μέλος του οργάνου, γιατί ως βουλευτής δεν εξελέγει, δεν είναι πλέον μέλος ούτε της πολιτικής γραμματείας ούτε της σχετικής επιτροπής. Άρα λοιπόν, αν συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, δεν θα είναι ο Παύλος Πολάκης μέσα. Φαντάζομαι να τον αφήσουν να πάει και να τοποθετηθεί. Και απάντησε ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε και ότι κανονικά θα βρεθώ ουσιαστικά στην πολιτική γραμματεία. Έχω, βλέπω και μια κινητικότητα στο συνέδριο, Γιάννη, τι γίνεται.
1: Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι τελείωσε η ομιλία του κ. Ρουσόπουλου τώρα. Σε λίγο θα ανέβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να.
0: Στο
1: ανεβαίνει. Τον βλέπω να ανεβαίνει. Ανέβηκε.
0: Να συνδεθούμε λίγο τώρα.
1: Τώρα καλησπέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε
1: να προχωρήσει λίγο ένα-δύο λεπτά.
0: Στο παρασκήνιο λοιπόν είχε στείλει SMS ο Πολάκης στο Φάμελο μέσα στην εβδομάδα του. Είχε πει, συγκάλεσε την πολιτική γραμματεία. Δεν το έκανε ο κύριος Φάμελος. Το έχει ζητήσει και ο Νίκος Παπάς αυτό. Υπήρχε και αυτή η ανάρτηση για η συνέντευξη του Χατζησοκράτη που λέει να πάμε όλοι στον Τσίπρα, που τα έχει πει και στην Κεντρική Επιτροπή βέβαια. Δεν θέλει πολύ να ανάψει φωτιά, στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά. Γιάννη μου.
1: Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει το προσάναμα, μια σπίθα αρκεί. Και να σου πω κάτι. Δηλαδή, γίνεται ο κακός χαμός που προκλήθηκε από τον Χατζησοκράτη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι και
0: πρόσεχε,
1: αυτό λίγο.
0: Σου επαναλαμβάνω, τα είχε πει έτσι ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακόμα ήταν μακριά. Όταν το κόμμα του Τσίπρα έρχεται, εκεί ζορίζουν τα γάλατα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, θες αποφάσεις.
1: Ξέρεις ποιο είναι το άγχος, τι θα γίνει με τον Νίκο Παπά τώρα.
0: Ο Νίκος Παπάς, θέλω να σου πω, δεν είναι ακριβώς στη γραμμή Πολάκη. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτή την πόρτα για συνεννόηση με τον Τσίπρα. Ενώ ο Πολάκης λέει με νύχια και με δόντια αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και εκεί διαφορά απόψεων, αλλά ναι, ήθελε και εκείνο σύγκληση πολιτικής γραμματείας να ξεκαθαρίσει τη θέση του Φάμελος. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ο Φάμελος θέλει που είναι στη θέση του.
0: Όχι. Όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν είναι καλή περίοδο να είσαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή περίοδο.
1: Να σου πω να ακούσουμε λίγο. Να συνδεθούμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα που είναι στο Βήμα και επανερχόμαστε.
2: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο Βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποια από εσάς...
1: Ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
0: Όχι, ας μην ακούσουμε ιστορική αναδρομή.
1: Νομίζω τα επόμενα θα είναι πιο ενδιαφέροντα και θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στο, κεντρι... και στο μαγκαζίνο του σταθμού και βεβαίως και στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
0: Δεν προλάβαμε να καθόλου να σχολιάσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις.
1: Εννοείται ότι είχαμε. Παιδιά, καλείτε πιο συχνά την κυρία Αναστασίου.
0: Την κυρία Αναστασίου που εμείς εδώ πέρα είναι η αγαπημένη της εκπομπής.
1: Βεβαίως. Να ακούσουμε τη μεγάλη ατάκα της εβδομάδας.
3: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Και βγάλει και διορθωτική, να ξέρεις, που λέει δεν ήταν σωστή διατύπωση.
0: Ναι,
1: ότι... Το νόημα ήταν σωστό όμως. Ότι βάφει το μαλλί του Τσίπρας.
0: Ότι δεν πρέπει να διεξάγει την πολιτική αντιπαράθεση έτσι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και πριν λίγο καιρό είχε πει και με ένα θάνατο από την έδρα. Ξέρεις κάτι ποιο είναι το πρόβλημα? Εντάξει, ατυχείς δηλώσεις γίνονται, αλλά όταν φέρνεις νέα πρόσωπα στο κόμμα και θέλεις να δείξεις μια ανανέωση και κάνουν αυτές τις δηλώσεις, δεν πάει πολύ καλά.
1: Αν να σου πω το ξέρω που σου έλεγα στην αρχή ποιος έκλεψε τις εντυπώσεις, ναι, στο συνέδριο. Ο κ. Βαρδακαστάνης. Στα συνέδρια των κομμάτων πάνε εκπρόσωποι, ναι, και από τα άλλα κόμματα για έναν χαιρετισμό την πρώτη ημέρα. Ο κ. Βαρδακαστάνης, λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του, δέχθηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Του είπαν δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει η πολιτική αντιπαράθεση, αυτός ο διάλογος πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε χαιρετήθηκε αυτή η στάση του. Που και πολλοί λέγανε, μα αν μιλούσε και έτσι ο Ανδρουλάκης, καλύτερα θα ήταν.
0: Καλά, εννοείται πως από τη Νέα Δημοκρατία θα χειροκροτούσαν το Πασόκ. Τα λέγαμε και πριν.
1: Ναι.
0: Πώς θέλουν. Αλλά θυμάσαι αντίστοιχα στο συνέδριο του Πασόκ, ποιον είχαμε πει ότι είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και είχε κερδίσει χειροκρότημα?
1: Ποιον?
0: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Σωστά.
0: Που είχε αναφερθεί και σε στέλεχο ιστορικό του Πασόκ,
1: ναι, ναι,
0: για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει. Γενικώς υπάρχουν διάφορα φλερτ, όπως υπήρχε και μέσα στην εβδομάδα ένα πολύ ωραίο φλερτ μεταξύ στελέχους Πασόκ με στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό
4: Τσίπρα,
3: το τραγούδι.
4: Πίσω από την έξι κρύβε το Αλέξης.
3: Για
4: συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
5: Να απαντήσω κι εγώ.
3: Ναι, ναι.
5: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Δύο για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Αχ ρε Κώστα, λιώσαμε.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από πίσω.
1: Ζετέ.
0: Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία στιγμιότυπα. Με στίχους μιλούσαν οι άνθρωποι, ποιητές είναι, ποιητές βουλευτές, οπότε ο Τσαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου.
1: Εντάξει.
0: Μέχρι εκεί θα φτάσει νομίζω το φλερτ τους, γιατί τώρα τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.
1: Από το να τους να ουρλιάζουν δεν είναι καλύτερο?
0: Όχι, δεν το συζητάω. Αυτά θέλουμε να ακούμε.
1: Από το να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να αυτό και δεν καταλαβαίνεις και τι λένε. Mm-hmm. Βγαίνει ένας ρομαντισμός, σου φτιάχνει τη διάθεση, βάζεις και ποτάκι. Καλές θα δω σήμερα να απαγγέλουν ποιήση.
0: Να σου πω τώρα με την ομιλία Μητσοτάκη τελειώνει το συνέδριο.
1: Τελειώνει το συνέδριο, οι ομιλίες και όλα αυτά και μετά ψηφίζουν για πολιτική επιτροπή.
0: Τώρα εκεί θα καταλάβουμε κάτι από τα πρόσωπα που θα βγουν.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, από ποια άποψη το λέω, ότι δεν θα δούμε και ο κ. Δένδιας θα έχει δικούς του μέσα και ο κ. Σπυράκακης έχει δικούς του, ο κ. Γεωργιάδης έχει δικούς του, ο Γ. Μητριάδης θα έχει, αλλά έχει γίνει κεντρική διαχείριση. Δεν είναι ότι πάνε όλοι να κάνουν μια φράξη ή κάτι. Για να σου πω και στο τέλος ημέρας, με αυτό που έχει γίνει με την εκλογή από την βάση του κόμματος, του εκάστοτε αρχηγού, το λέω για όλα τα κόμματα, πλέον τα όργανα σε αυτό το κομμάτι έχουν αποδυναμωθεί και λίγο. Η μεγάλη ισχύ ήταν όταν η Κεντρική Επιτροπή των Κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιότερα, μπορούσε να ρίξει να εκλέξει τον επόμενο αρχηγό.
0: Γιώργος Παπανδρέου, 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, αυτή η ιδέα του Γιώργου από τότε τα πήγε τα κόμματα, τα σάρωσε στη Δημοκρατία.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάει όποιος να είναι και ψηφίζει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Πραγματικά το πιστεύω. Και ήταν η καθεστοφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Εμένα δεν μου άρεσε και τότε έβλεγε.
0: Ναι.
1: Το κάλυπτα και πήγαινα στα εκλογικά κέντρα ψηφίζαν. Δεν ξέρω μόνο που ψήφισα, πήγε πάρα τα χτυλίδια αυτό, ήθελε κάποιο να τον νομοποιήσει. Και έβλεπες, πήγε να ψηφίσουν, αλλά τι θα αμφισβητούσε κανένας. Και έβλεπες κόσμο που ίσως πήγαινε και για το χαβαλέ του.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Πού να, τι έχουμε να δούμε τους επόμενους 10 μήνες. Δεν περιγράφεται.
0: Την άλλη Κυριακή λοιπόν θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, όπως κάθε Κυριακή 12 με 1. Εσείς να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με καλό φαγητό.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί διατροφή.

0: να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του με την οποία ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε ότι η σταθερότητα στη χώρα αποτελεί προτεραιότητα και χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη, έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης της. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία 7 χρόνια έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο χαιρετισμό της στο συνέδριο. Σημείωσε παράλληλα ότι σήμερα η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σπουδαίο πρωθυπουργό χαρακτήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Έθεσε στην Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας, τόνισε ο κύριος Γιουνκέρ στο χαιρετισμό του. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε χθες ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε δηλώσει του ο κύριος Φάμελος κάνει λόγο για ισχυρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Έσπασα τα παγκόσμια ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Σε νέα ανάρτησή του σήμερα, ο κύριος Πολάκης κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του, λέγοντας ότι ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Εν μέσω αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση που έγραφε τον Μάρτη, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσίπρας στις 26 στις 27 Μαΐου ή λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Σε δύο συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών, ο ένας ηλεκτρικού πατινιού και ο δεύτερος γεωταχείου αυτοκινήτου, προχώρησε η αστυνομία. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ένας 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο επί της Ιεράς Οδού. Από την πρόσκρουση δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπήρξαν ζημιές. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ο 25χρονος συνελήφθη. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε 3 παρκαρισμένα οχήματα στη συμβολή των οδών Σουρή και Φιλοθέη στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και αυτός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος πόσταρε σε ανάρτησή του φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη Λεσάντα. Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα, όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων υποβλήθηκαν 2 από τους τραυματίες στο χθεσινό συμβάν στο κέντρο της Μόντενα στη βορειοδυτική Ιταλία με οδηγό γεωταχή αυτοκίνητου που έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς.

0: αεροδρόμιο πριν καταλήξει σε βιτρίνα καταστήματος. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας μιας 55χρονης, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε μεταξύ του γιοταχή και της βιτρίνας. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση άλλων δύο τραυματιών, 52 και 69 ετών.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις θα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αυτή είναι η δουλειά σας.
5: Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Τι δουλειά κάνει ακριβώς η CEO?
5: Είμαι υπεύθυνη για να επιταχύνω τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τρεις αυτές χώρες όσο αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχω μια ομάδα η οποία ασχολείται έχοντας και γνώση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και πώς να βοηθήσεις αυτούς. Και όταν λέω εννοώ τομείς, μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός, ενέργεια. Και παράλληλα κάποιες ομάδες οι οποίες βοηθάνε με πολύ μεγάλη τεχνολογική γνώση να υλοποιηθεί η αξία που μπορούν να δώσουν αυτές οι πλατφόρμες και αυτές οι λύσεις, με εστίαση αυτόν τον καιρό σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια.
2: Η Microsoft τι ακριβώς κάνει, παρότι είναι αυτός ο τίτλος, αυτό το όνομα που ξέρουμε τα τελευταία πολλά χρόνια, μπορεί στην πραγματικότητα να μην ξέρουμε τι δουλειά γίνεται στη Microsoft.
5: Η Microsoft, θα έλεγα με απλά λόγια, είναι μια εταιρεία πλατφόρμα που δίνει είτε λύσεις, είτε τα πολύ γνωστά μας προϊόντα, όπως είναι τα εργαλεία παραγωγικότητας, όπως είναι το Word, το Excel, το PowerPoint, τώρα εμπλουτισμένα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δίνει και πλατφόρμες cloud, άρα υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ή και κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις στο να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις και να μπορέσουν με βάση τεχνολογία να εκμοντερνήσουν το λειτουργικό τους μοντέλο.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που σας ακολουθεί και να έχει ξεπεράσει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Υπάρχει μια ανάμνηση πολύ έντονη από τα καλοκαίρια και τις διακοπές όταν ήμουν παιδάκι, που πηγαίναμε στο χωριό, στο Ρίο έξω από την Πάτρα, όπου είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με τα ξαδέλφια μου και με παρέες. Και αυτό που έχει μείνει από αυτό και το θυμάμαι μεγάλη έτσι αγάπη είναι η ανθρώπινη επαφή, πολύ σημαντική, και ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος για σκέψη. Για μένα είναι τροφή για σκέψη. Οπότε αυτά τα δύο είναι κάτι που μου έχουν μείνει και τα σκέφτομαι έτσι με πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια.
0: Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι μπορεί και να είστε διαφορετικοί από τα ξαδέρφια σας ή από τα άλλα παιδιά του καλοκαιριού?
1: Το κατάλαβα μέσα στα χρόνια, σιγά σιγά στο σχολείο. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια νομικών, άρα καμία σχέση με τεχνολογία, και βρέθηκα σε ένα σχολείο έτσι με κατεύθυνση καθαρά θεωρητική, και εκεί είδα ότι τα ενδιαφέροντά μου ήταν άλλα, τελείως διαφορετικά. Δεν ήταν εύκολο και για το σχολείο, γιατί έβαζα προκλήσεις ακριβώς επειδή είχα αυτά τα ενδιαφέροντα, αλλά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ναι, είμαι κάπως πιο διαφορετική, κυρίως γιατί είδα όχι μόνο ότι είχα αυτό το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, αλλά είχα και την ικανότητα να παίρνω ίσως κι άλλους μαζί μου έτσι σε αυτό το όραμα. Ήμουν τότε πρόεδρος στην τάξη, που στο 15 μελές, κυρίως όμως από αυτή την ανάγκη του να κάνω το διαφορετικό και να ακολουθήσω έτσι αυτό το όνειρο.
0: Το να είναι κανείς διαφορετικός, να το αντιλαμβάνεται, μετά δεν είναι και μια μοναχική διαδρομή, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν κι άλλοι?
1: Είναι την εποχή μάλιστα που ήμουν εγώ, τώρα ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ήταν μοναχική διαδρομή, γιατί τότε ήταν αρκετά λίγες οι γυναίκες στη τεχνολογία. Δεν υπήρχαν καθόλου τα πρότυπα. Για να καταλάβουμε, εκείνη την εποχή το μόνο γυναικείο πρότυπο που είχα εγώ, ό,τι πιο κοντινό, ήταν η Αμαλία Φλέμινγκ, που δεν ήταν καν στο χώρο, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά σαν ένα γυναικείο πρότυπο που ασχολήθηκε με τις επιστήμες. Άρα έλειπαν πολύ αυτά τα πρότυπα. Τώρα νομίζω ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα εκείνη την εποχή, ναι, ήταν μια αρκετά μοναχική διαδρομή. Τώρα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές γυναίκες, όχι ακόμα αρκετές, αλλά τα νέα κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν ότι είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πώς βρεθήκατε σε αυτό τον κλάδο?
1: Περισσότερο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το επίπεδο του επαγγελματικού προσανατολισμού που υπάρχει σήμερα.
0: Τα πράγματα... Όταν λέτε εκείνη η εποχή, συγγνώμη σας διακόπτω, ποια ήταν αυτή
1: ήτανε
0: η εποχή?
1: Αρκετά πίσω, ήταν τις δεκαετίες του 90-2000. Αλλά ακόμα αν το συγκρίνω με σήμερα, ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και χάρη στη τεχνολογία, στην πρόσβαση στην πληροφορία που μπορεί να έχει ένα νέο παιδί στο να διαλέξει το δρόμο του. Άρα ναι, εκείνη την εποχή αυτό που περισσότερο εμένα με κατεύθυνε ήταν το ενδιαφέρον μου για συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν την είχα ανακαλύψει στο σχολείο, την ανακάλυψα στο Πολυτεχνείο, που μου άρεσε από τότε πάρα πολύ, πολύ πιο αρχικά στάδια εκείνη την εποχή φυσικά. Καμία σχέση με την εμπειρία που έχουμε σήμερα, αλλά ήταν ένα από τα πράγματα που πάντα με εξήταραν, μου δημιουργούσαν το ενδιαφέρον, και γι' αυτό και τότε είχα διαλέξει και μια διπλωματική με αυτό το θέμα.
0: Και πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τεχνολογία, δεν φοβηθήκατε λιγάκι?
1: Όχι, γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν διαχώριζε το κορίτσι από το αγόρι, οπότε αυτό ήδη από μέσα από το σπίτι μου ήμουν τυχερή που αυτό συνέβη, γιατί μου έδινε μια αρχική όθηση στο να μην σκέφτομαι ότι είμαι διαφορετική. Βγαίνοντας σιγά σιγά έτσι στο Πολυτεχνείο, ήδη ήταν ένα πρώτο σοκ, γιατί ήμασταν πολύ λιγότερες οι κοπέλες από τους άντρες συναδέλφους, και κυρίως είδα τη διαφορά όταν άρχισα πλέον να βγαίνω επαγγελματικά, που εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω και τα στερεότυπα. Όμως θεωρώ ότι αν έχεις κάποιους στόχους και θέλεις να τους κατακτήσεις, μπορείς, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, μπορούσες να το κάνεις και αυτή την εποχή που ξεκίνησα εγώ. Τώρα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τι εννοώ αν βάλεις κάποιους στόχους και τους ακολουθήσεις με έξυπνο τρόπο? Ότι αν δεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν μπορείς να το επηρεάσεις και σου βάζει τόσα πολλά εμπόδια που ίσως δεν μπορείς να πετύχεις αυτά που θες, ίσως είναι καλύτερο να μετακινηθείς σε ένα άλλο περιβάλλον, και αφού πετύχεις σε εκείνο το περιβάλλον να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και το προηγούμενο, παρά να χάσεις το χρόνο σου για πάρα πολλά χρόνια σε ένα περιβάλλον που ίσως έχει κουλτούρες που δεν αφήνουν τον οποιονδήποτε, και θα σταθώ μόνο στο φύλο, έτσι, στον οποιαδήποτε τρόπο σκέψης να ανθίσει.
0: Έχετε ένα τέτοιο παράδειγμα που συναντήσατε στη διαδρομή σας? Προσπαθήσατε να χωρέσετε κάπου?
1: Έχει τύχει να συναντήσω έτσι στερεότυπα στον χώρο της τεχνολογίας, ότι αυτά είναι πολύ ίσως δύσκολα για γυναίκες, είναι πολύ σκληρά, απαιτούν είναι πολύ χρόνο. Νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο επίσης τον εαυτό σου, το να έχεις τη γνώση που απαιτείται, να επενδύεις στην ανάπτυξή σου την επαγγελματική και φυσικά να έχεις αυτό το πλάνο, έτσι ώστε να παίρνεις πίσω την αξία για την προσπάθεια που βάζεις. Αν δεις λοιπόν ότι σε ένα περιβάλλον ίσως δεν παίρνεις αυτή την αξία σε σχέση με την προσπάθεια που βάζεις, ξαναλέω, ίσως είναι καλό να κάνεις μια μικρή μετακίνηση και να προσπαθείς εκ των υστέρων να το επηρεάσεις για να γίνει πιο θετικό για τους υπόλοιπους.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρονοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Μια τέτοια διεργασία φέρνει τους ανθρώπους και σε μια κατάσταση πολύ σημαντικής εγρήγορσης.
1: Ναι, για μένα, και νομίζω έτσι το λένε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, το ένα είναι ότι έχει νόημα να προσπαθείς πάντα να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Άρα πρέπει κατά κάποιο τρόπο για τη δική σου προσωπικότητα και στόχους να προσπαθείς συνέχεια να εξελίσσεσαι. Ο ρυθμός προφανώς είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή το τι εννοούμε γρήγορση. Κάποιοι έτσι έχουν πιο γρήγορους ρυθμούς και άρα ίσως τείνουν να πηγαίνουν και να κατευθύνονται και σε τομείς που έχουν αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς. Κάποιοι άλλοι έχουν το δικό τους ρυθμό που αντίστοιχα πηγαίνουν σε τομείς που με ένα βηματισμό εξελίσσονται. Αλλά για μένα το σημαντικό και το μήνυμα εδώ είναι ότι ανεξαρτήτως πού δουλεύει ο καθένας ή σε ποιο περιβάλλον κινείται, είναι σημαντικό πάντα να προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού.
0: Πώς την πετυχαίνει κανείς αυτή την καλύτερη εκδοχή του εαυτού, διότι κάποιοι παλεύουν μια ζωή για να βρουν τον εαυτό τους. Φτάνουν στα 50 και λένε, α, τώρα κάτι έχω ανακαλύψει.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό προϋποθέτει μια, αυτό που λέμε, αυτογνωσία, η οποία είναι δύσκολο να την κατακτήσει κανείς, γιατί εγώ αυτό που έχω δει τουλάχιστον τη δική μου πορεία, σε κάθε ηλικία μπορεί να έχεις τα ερεθίσματα, αλλά μπορεί να μην είσαι έτοιμος να τα κατανοήσεις. Ή μπορεί να σου πει κάποιος συνάδελφος, κάποιος στον περίγυρό σου κάτι, το οποίο να μην είσαι έτοιμος να το ακούσεις και να το χρησιμοποιήσεις για να βελτιωθείς. Άρα έχει εκεί μία διαδρομή, γι' αυτό πιστεύω αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να είσαι σε μία εγρήγορση, να εξελίσσεσαι συνέχεια. Πρέπει όσο μπορείς, λαμβάνοντας τα σήματα από το περιβάλλον σου και προσπαθώντας να κατανοείς τον εαυτό σου, να τον βελτιώνεις και να είναι συνεχές αυτό. Γιατί όσο οριμάζεις, έχεις δυνατότητα να βελτιώνεσαι περισσότερο.
0: Πώς διοικείται τρεις διαφορετικές χώρες?
1: Έχει σημασία να κατανοείς τους στόχους της κάθε χώρας. Γιατί συμβαίνει αυτό στη Microsoft και ίσως όχι σε μια άλλη εταιρεία? Γιατί, όπως ανέφερα και πριν, εμείς ασχολούμαστε με όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και με το που θα λέγαμε τον πολίτη, τον απλό πελάτη μιας επιχείρησης. Άρα έχουμε από το κομμάτι του καθαρά retail έως το να κάνουμε ουσιαστικά επαφές με κυβερνήσεις, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τον ιδιωτικό τομέα, με νεοφυείς επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να κατανοείς πλήρως την ατζέντα και το τι προσπαθεί να πετύχει κάποια χώρα και οι επιμέρους τομείς, και εκεί πλέον κάνουμε με βάση αυτή την κατανόηση και τις ανάγκες που υπάρχουν ένα αντίστοιχο πλάνο, και έχω τις ομάδες οι οποίες πλέον παρακολουθούν με βάση το πλάνο ανά τομέα της οικονομίας και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.
0: Αυτές οι ανάγκες ποιες είναι?
1: Εξαρτάται την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια χώρα να θέλει να βελτιώσει το σύστημα υγείας, που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες και εδώ στην Ελλάδα τεχνητή νοημοσύνη για διαφορετικούς σκοπούς σε κάθε χώρα. Μπορώ να πω παράδειγμα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να γλιτώσει πολύ χρόνο από τους γιατρούς την ώρα που μιλάνε με έναν ασθενή, κρατάει την περίληψη, φέρνει όλα τα παλιά δεδομένα, δίνει κάποια δεδομένα και προτάσεις στο γιατρό, οπότε είναι σύμμαχός του σε μια διάγνωση. Εννοείται ότι ο γιατρός πρέπει να κάνει τη δουλειά του, έχει τη γνώση, κατευθύνει. Αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση κάποιες χώρες ήδη έχουν ξεκινήσει και εμείς είμαστε μία από αυτές που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει την προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις. Εμείς πρόσφατα με το Υπουργείο Παιδείας υπογράψαμε έτσι ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την προετοιμασία των παιδιών στην τρίτη ηλικίου για τις εξετάσεις σε ξένες γλώσσες. Γιατί σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε καθηγητές σε κάποιες από τις ξένες γλώσσες, για παράδειγμα στην νησιωτική Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει και πρόσβαση στην γνώση αλλά και βοήθεια στην προετοιμασία. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα.
0: Μία τυπική μέρα για σας πώς είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ?
1: Τώρα ανάλογα τη μέρα. Συνήθως εγώ ξεκινάω το πρωί με περισσότερο σχεδιασμό και σκέψη. Δηλαδή κοιτάω λίγο και τους μακροπρόθεσμους και τους στόχους της εβδομάδας μου και της μέρας μου. Έχω αρκετές συναντήσεις, γιατί όπως είπα είναι διάφοροι τομείς και σε τρεις χώρες. Είτε με την ομάδα, είτε με πελάτες, είτε με συνεργάτες. Δουλεύουμε πάρα πολύ με ένα δίκτυο συνεργατών. Γιατί για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με τρόπο που στο να αλλάξει το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις ή και τα κράτη, χρειάζεται σε αρκετή γνώση και αρκετό κόσμο να βοηθήσει. Οπότε δουλεύουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, το οποίο και εκπαιδεύουμε για να μπορεί μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Και παράλληλα έχω αρκετές εσωτερικές συναντήσεις, είτε για στρατηγική, είτε για το πώς εξελίσσονται οι στόχοι μας. Πολλές φορές έχω one-to-one με κάποιους συνεργάτες, δημόσιες συμμετοχές κάποιες φορές σε πάνελ. Είναι λόγω του ρόλου περισσότερο αυτό. Κάπως έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί. Λένε πως οι πετυχημένοι άνθρωποι ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Θέλω να το επιβεβαιώσω.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη. Πάντως πάμε πολύ καλά στα νούμερα, αλλά όχι, ποτέ δεν ήμουν. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι ξυπνάω όπως ένας ο μέσος άνθρωπος. Παίρνω αυτή τη μία ώρα έτσι για σκέψη. Σίγουρα κάνω κάποια γυμναστική το πρωί. Και πιο πολύ δουλεύω, θα έλεγα, και πλανάρω λίγο πριν κοιμηθώ παρά έτσι το πρωί. Νομίζω ότι έχει σημασία με το τι ταιριάζει καλύτερα στον καθένα παρά έτσι αυτή τόσο αυστηρή, το 5 AM club. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το βιβλίο.
0: Χρόνος για την προσωπική σας ζωή απομένει.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλανάρεις συνολικά τη ζωή σου, θεωρώ, ειδικά σε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αυστηρός ή αυστηρή με το χρόνο σου και να αφήνεις χρόνο και για τις δραστηριότητές σου και για την οικογένειά σου και για την κοινωνική σου ζωή. Αν δεν το κάνεις και δεν είναι σωστά σχεδιασμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο με τους ρυθμούς της δουλειάς να τον χάσεις αυτό το χρόνο. Εγώ ένα από τα καλά που είχα από αρκετά μικρότερη είναι ότι ήμουν πολύ αυστηρή με αυτό το χρόνο. Με βοήθησε και πάρα πολύ ότι ήμουν από νωρίς ένας άνθρωπος με αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες από όταν ακόμα πήγαινα στο σχολείο. Οπότε πάντα είχα

0: Χρειάστηκε να θυσιάσετε κάτι από την προσωπική σας ζωή για να υπηρετήσετε τη δουλειά σας?
1: Πάντα υπάρχουν εποχές που μπορεί να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη δουλειά, αλλά και εποχές που να βάλεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική σου ζωή. Μπορώ να θυμηθώ όταν η κόρη μου ήταν μωρό, είχε κάποια στιγμή ένα θεματάκι υγείας, έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο παιδών. Εκεί είχα βάλει πιο πολύ την προτεραιότητα για όσο διάστημα αυτό κρατούσε εκεί. Άρα υπάρχουν εποχές και εποχές. Σίγουρα σε ένα απαιτητικό επάγγελμα έχει μεγάλη βαρύτητα δουλειά. Δηλαδή πρέπει να καταφέρεις να ισορροπείς ανάμεσα και στην προσωπική ζωή και στα χόμπι, στα όποια χόμπι έχεις, και στην επαγγελματική δουλειά.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σας σήμερα?
1: Έχω δύο παιδιά. Είναι 22 και 20. Είναι μεγάλα πια.
0: Λένε καμιά φορά ότι τους λείψατε?
1: Ο γιος μου όχι τόσο πολύ, η μικρή όχι τώρα, αλλά όταν ήταν έφηβη ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάντα περισσότερο χρόνο, οπότε έδινα χρόνο, αλλά θεωρούσε ότι θέλει κι άλλο.
0: Οπότε δεν είναι αρκετό. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα βρίσκουν ακόμη εμπόδια για να φτάσουν σε υψηλές θέσεις? Υπάρχει αυτό που ακούμε πολύ συχνά, η γυάλινη οροφή?
1: Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα από το παρελθόν. Υπάρχουν τομείς στους οποίους είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ακόμα μπορώ να πω από τη δική μου πείρα ότι πάω πάρα πολλές φορές σε συναντήσεις που είναι μια παρουσία σε ένα board of directors και είναι περισσότεροι άντρες. Ή βλέπεις την ηγετική ομάδα μιας εταιρείας και είναι όλοι άντρες, και ίσως να δεις την διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
0: Είναι πιο σκληρές οι γυναίκες σε αυτές τις θέσεις? Χρειάζεται να είναι πιο σκληρές?
1: Δεν θα έλεγα χρειάζεται. Νομίζω το μοντέλο της ηγεσίας, ειδικά τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει αρκετά και ίσως να ευνοεί και πιο πολύ κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως θεωρούνται πιο γυναικεία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κατανοείς και να βοηθήσεις τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Άρα αν κάποιος έχει την ικανότητα να έχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ στη μετάβαση όλων των οργανισμών αυτή τη στιγμή, και αντίστοιχα των κρατών, όσο γίνεται να είναι πιο ομαλή, και το να γίνει η μετάβαση με έναν τρόπο που να βοηθήσει τον άνθρωπο και έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας και τον τρόπο που δουλεύουμε και τον τρόπο που ζούμε.
0: Τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
1: Και αυτό είναι ένα στοίχημα δικό μας. Για παράδειγμα, μίλησα πριν για την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό όταν θα χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση να μην τη χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να τεμπελιάσουν και να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη να κάνει την άσκηση που θα τους δώσει ο καθηγητής, αλλά να τη χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο που να προκαλέσει τη σκέψη τους και έτσι στο να εξελίξουν τις σκέψεις τους. Άρα αυτό είναι κάτι που για τους ενήλικες πρέπει εμείς ουσιαστικά να το κατευθύνουμε και να το οριοθετήσουμε, και στα παιδιά να το βοηθήσουμε, γιατί είναι σε μια ηλικία που χρειαστεί βοήθεια στο πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες! Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Το οποίο πάντα έτσι είναι κάτι που θεωρώ σε βοηθάει να σκέφτεσαι διαφορετικά.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Τα παρατήσατε όλα για να το ζήσετε?
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σχετίζεται η προσωπική μου ιστορία σε αυτό το κομμάτι λίγο με την τεχνολογία, γιατί τον άντρα μου τον γνώρισα δουλεύοντας στη Γαλλία σε ένα
0: μέσω εφαρμογής.
1: Όχι. σε ένα κοινό project που κάναμε. Οπότε και εκεί κάπως η τεχνολογία κάπως καταφέρνει και εισέρχεται πάντα στη ζωή μου με κάποιο τρόπο.
0: Η δουλειά συνδέει δηλαδή τους ανθρώπους.
1: Ναι, σίγουρα, και σίγουρα έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που ανέφερα και που είπαμε και πριν. Οι ανθρώποι η επαφή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα τα εργαλεία που έχουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να είστε η ηρωίδα μιας κινηματογραφικής ταινίας? Δεν ξέρω γιατί όση ώρα σας ακούω να μιλάτε, σκέφτομαι πως εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφόρησε η ταινία «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» με τη Meg Ryan και τον Tom Hanks, που προσπαθούσαν σε εκείνους τους πρώτους πολύ παχουλούς υπολογιστές να βρουν το μήνυμα που θα τους έφερνε σε επαφή. Από τότε μέχρι σήμερα, όχι απλώς έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Ποιος θα φανταζόταν τότε ότι το κινητό μας, που εκείνη την εποχή είχε κουμπάκια, πως θα είναι τόσο απαραίτητο? Αυτό για σας ήταν μια φυσική εξέλιξη?
1: Ναι, ήταν μια φυσική εξέλιξη, και μάλιστα είχα και την αγωνία να συμβεί, όχι μόνο για το κινητό. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ανέφερα πριν ότι ασχολήθηκα πολύ νωρίς, από όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, με τεχνητή νοημοσύνη. Η χαρά που είχα και κάποιοι άλλοι έτσι που ασχολούμαστε με τεχνολογία, όταν καταφέραμε πλέον να έχουμε πριν από 3,5 χρόνια τη δυνατότητα να μιλάμε σε φυσική γλώσσα και να μας καταλαβαίνει ο υπολογιστής μας, ήταν ένα όνειρο για μένα. Με τη λογική ότι έβλεπα ότι είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και ήδη βοηθάει. Αυτή η δυνατότητα να επικοινωνείς με τη γνώση, με την πληροφορία, με το να κάνεις κάτι δίνοντας εντολές σε φυσική γλώσσα, είναι κάτι που διευκολύνει και κάνει τεχνολογία πολύ πιο προσβάσιμη σε όλους. Άρα δεν χρειάζεται πλέον να είσαι μόνο ένας που έχει ακολουθήσει μια κατεύθυνση STEM. Βοηθάει ήδη αυτούς που είναι στο STEM. Για παράδειγμα, είμαι προγραμματιστής, το χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη να με βοηθήσει να προγραμματίσω πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα, να μου κάνει τα έγγραφα που συνοδεύουν τον κώδικά μου. Αλλά αντίστοιχα μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία ή κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ξέρει προγραμματισμό, το να φτιάξει, για παράδειγμα, το site για την εταιρεία του. Πάμε σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, χάρη σε αυτή την ανάπτυξη μιας πιο φιλικής διαπαφής στον άνθρωπο. Άρα κάποια τέτοια πράγματα όπως το κινητό ή αυτό που λέω, τουλάχιστον σε μένα ήταν κάπου μέσα στα όνειρα που έβλεπα ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε μπροστά εκεί και να δουλέψουμε στο να το κατακτήσουμε.
0: Άρα τώρα βλέπετε, ζείτε σε μια εποχή όπου τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Ενώ για κάποιους αυτό μπορεί και να είναι φιάλτης, με την έννοια ότι αν καθίσει κάποιος σε ένα εστιατόριο, οι περισσότεροι άνθρωποι πια δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι όλοι απασχολημένοι με κάτι που θα συμβεί στο κινητό ή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι το σχήμα του σώματός μας αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε, και πρέπει να ξεκινήσει και από εμάς από τους ενήλικες, στο πώς χρησιμοποιούμε αυτή την πρόσβαση στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος και δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το ότι μπορείς να μιλήσεις με την τεχνολογία, με ένα εργαλείο, με την ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι ο φίλος μας, δεν θα είναι ποτέ ο φίλος μας. Το να μας δώσει πρόσβαση σε κάποια πληροφορία, στο να μας κάνει κάποια δουλειά που θα ζητήσουμε, ναι. Άρα αυτό το όριο πρέπει να είναι πολύ σαφές, και αυτό απαιτεί και μία εκπαίδευση, γιατί μπορεί ίσως κάποιος ενήλικας ή κάποιος που έχει την πρόσβαση να μπορεί να το κατανοήσει, αλλά είναι ευθύνη όλων μας αυτή η εκπαίδευση να ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά και να είναι και σε όλο τον ευρύτερο πληθυσμό. Να καταλαβαίνει ποιο είναι το κέρδος που μπορώ να πάρω από την τεχνολογία, αλλά υπάρχει και σαφές διαχωρισμός και να είναι πλήρως κατανοητό ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο φίλος μου, δεν είναι η οικογένειά μου. Θέλει εκπαίδευση και θέλει και υπευθυνότητα. Δηλαδή, το ένα είναι να ξέρω ότι πώς και με ποιους όρους και αν θα πρέπει ένα παιδί να έχει κινητό. Το δεύτερο είναι αν εγώ σαν γονέας φέρομαι υπεύθυνα και ασχολούμαι στο να έχω παραγωγικό χρόνο με το παιδί μου και δεν του δίνω ένα κινητό για να κάνω οτιδήποτε άλλο ή για να κοιτάξω το δικό μου κινητό. Άρα αυτό έχει σχέση με την ωριμότητα των ανθρώπων και την εκπαίδευση και την κατανόηση που έχουν για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Γίνονται πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες.
0: Τι μαγικό υπάρχει στο κινητό μας, δεν θα πω στον υπολογιστή μας, γιατί το κινητό μας είναι πια μέρος του σώματός μας. Τι μαγικό υπάρχει και μας συναρπάζει τόσο πολύ και είμαστε σχεδόν όλοι εξαρτημένοι όχι μόνο από την πληροφορία, αλλά από ένα μήνυμα, από μια εφαρμογή, από κάτι χρηστικό, από το να φτιάξουμε μια λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, μας έχει ενθουσιάσει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή μπορεί να το αποχωριστούμε.
1: Θα πω το εξής, υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά την πρακτικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καλό προσανατολισμό. Το να έχω το GPS στο κινητό μου και να με βοηθήσει να πάω εκεί που θέλω είναι πολύ πρακτικό. Το να ζητήσω, επειδή πάω εκδρομή, να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα λέγοντας το τι μου αρέσει, πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που έτσι προκαλούν τη συνεχή χρήση, που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μου τομέα, είναι πιο πολύ στο τομέα της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, αλλά εκεί πλέον έχει να κάνει με τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο εύκολοι στο να δεθούν με κάτι, είτε αυτό είναι το κινητό, είτε είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι ένας άλλος τομέας που έτσι θέλει λίγο βοήθεια, όπως θα ήθελε και χωρίς το να υπάρχει το κινητό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πάλι. Θα μπορούσε να είναι όπως παλιά που υπήρχαν τα παιχνίδια που μπορεί κάποιος να έπαιζε τα ηλεκτρονικά ή κάτι άλλο. Αυτό είναι λίγο ένας διαφορετικός τομέας που σίγουρα έχει σχέση με το πώς τελικά είναι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και πώς μπορεί να βοηθηθεί αν χρειάζεται.

0: ένα γεγονός στον κλάδο σας, κυρία Ανδρονοπούλου, γίνεται η ιστορία. Δηλαδή, τι έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και μπορείτε να πείτε, αν αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός κιόλας, παρότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Για μένα, όταν πλέον φύγει από είδηση και αφήνει ένα πιο μόνιμο αποτύπωμα. Να πω ένα παράδειγμα από τη δική μας, έτσι, εδώ σαν ομάδα στην Ελλάδα. Για μένα, όταν ανακοινώσαμε, για παράδειγμα, την επένδυση της Microsoft στη χώρα, ήταν κάτι που άφησε το αποτύπωμα. Είναι κάτι που αναβάθμισε τότε οικονομικά τη χώρα. Όποιος ασχολείται έτσι και είναι λίγο πιο κοντά στην τεχνολογία, χάρηκε πολύ. Και εμείς και σαν ομάδα, είναι κάτι που θα μείνει και αφήνει το αποτύπωμα. Αντίστοιχα, ένα άλλο έτσι που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι ήμασταν από τις πρώτες χώρες που δώσαμε αυτό το MyAI.gov που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ επίσης ήταν ένα ορόσημο. Είναι κάτι που θα μείνει, γιατί ήταν η χώρα από τις πρώτες που έδωσαν πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα έτσι χρονικές στιγμές που είναι ορόσημα και αφήνουν αυτό το αποτύπωμα που θα μείνει και στις επόμενες γενιές, γιατί θα μείνει ιστορικά ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα που άλλαξε το περιβάλλον και την δυνατότητα είτε για ανάπτυξη είτε το πώς κανείς βιώνει την καθημερινότητά του.
0: Πόσα πράγματα ακόμη μπορούν να γίνουν και να πούμε ότι εξελίσσεται κι άλλο η ζωή μας, ο κόσμος, η χώρα μας. Υπάρχουν κι άλλα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά άλλη τα προβλήματα σαν ανθρωπότητα. Παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα, διατροφική κρίση, γιατί αυξανόμαστε πάρα πολύ. Δυνατότητα πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το να μην καταστρέφουμε τους ωκεανούς με πλαστικά. Ιατρικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Νέα υλικά. Είναι πάρα πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν και να μας βοηθήσει η τεχνολογία να αντιμετωπίσουμε.
0: Η ομάδα της Microsoft, τι project, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 10 χρόνια? Ποιος είναι ο πιο σημαντικός στόχος? Είναι κάτι που μπορείτε να αποκαλύψετε?
1: Τρέχουμε πάρα πολλά. Σίγουρα ένα είναι η δυνατότητα, θα πω έτσι κάποια παραδείγματα. Το ένα λοιπόν είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αρκετές υποδομές για να υποστηρικτεί αυτή η ανάγκη που έχουμε για επιπλέον τεχνολογία, έτσι, και για επιπλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί απαιτεί πολλές υποδομές ανά τον κόσμο. Το δεύτερο είναι πώς βρίσκουμε και δημιουργούμε πιο έξυπνα υπολογιστική ισχύ. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, υπάρχει ένας όρος που αφορά το quantum computing. Είναι ουσιαστικά, σκεφτούμε, λίγο πιο μεγάλη υπολογιστική ισχύ με λιγότερη ενέργεια, ας το πω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, γιατί είναι χρήσιμο να πούμε όμως ότι δαπανούμε πάρα πολύ ενέργεια για να πάρουμε εκείνη την απάντηση που χρειαζόμαστε, ναι, αυτή τη, ναι, στιγμή.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Εμείς σαν Microsoft έχουμε στόχους βιωσιμότητας και χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια στα κέντρα δεδομένων μας. Αλλά υπάρχουν ακόμα ανά τον κόσμο και πολλά κέντρα δεδομένων που δεν χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Θέλει πολύ δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον, γιατί θα μεγαλώνουν συνέχεια οι ανάγκες για ενέργεια, ώσπου να έχουμε έτσι μια τεχνολογία που να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά την ενέργεια. Το δεύτερο είναι τομείς, όπως είπα, που αφορούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, δηλαδή στην υγεία, το να δημιουργήσεις έτσι πλατφόρμες που μπορούν να την υποστηρίξουν. Στην κλιματική αλλαγή έχουμε μεγάλη πρόκληση εκεί. Έχουμε εμείς κάτι που λέγεται AI for Good Lab. Είναι ένα τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο πλανήτη. Έτσι, ουσιαστικά κοιτάμε βιοποικιλότητα πάντα με χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή, μαζεύουμε κάποια δεδομένα, βγάζουμε κάποιες προβλέψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και πολλά σε συνεργασία με πολύ μεγάλους πελάτες ή κυβερνήσεις.
0: Ποιος μπορεί να δουλέψει στη Microsoft? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις. Καταρχάς, δεν είναι μόνο STEM απόφοιτοι. Έτσι, έχουμε και συνεργάτες που έχουν νομικό υπόβαθρο. Μίλησα πριν για το υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη. Εννοείται άλλους που έχουν οικονομικό υπόβαθρο. Έχουμε πολύ διαφορετικά προφίλ μέσα στην εταιρεία. Κοιτάμε πιο πολύ όχι τόσο μόνο το γνωστικό, αλλά και αυτό που λέμε soft skills, τη δυνατότητα να συνεργάζεσαι, τη δυνατότητα να ηγείσαι, γιατί πάμε σε όλο και πιο flat δομές, δηλαδή όχι με μεγάλες ιεραρχίες. Οπότε ουσιαστικά αυτό απαιτεί δυναμικές ομάδες και μπορεί αναδιαστήματα ο κάθε συνεργάτης που είναι στην ομάδα να πρέπει αυτό το virtual team, όπως το λέμε εμείς, να ηγείται αυτού του virtual team. Άρα θέλουμε τέτοια χαρακτηριστικά, τη δυνατότητα του να έχεις αυτή την ανάγκη να συνέχεια να μαθαίνει. μαθαίνεις να εξελίσσεσαι. Είμαστε σε ένα τομέα που πρέπει να μαθαίνουμε συνέχεια. Εγώ ίδια κάθε εβδομάδα εκπαιδεύομαι σε κάτι και όλη η ομάδα μου. Και βέβαια το να μπορείς να βοηθάς και άλλους να εξελιχθούν, γιατί εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο, όπως είπα, και συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, αλλά και με πολλούς από τους πελάτες μας ή οργανισμούς δημόσιους. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να τους βοηθήσεις, να τους δείξεις τι μπορούν να κάνουν με τεχνολογία, να συνεργάζεσαι μαζί τους, να ζωγραφίσεις τη μεγάλη εικόνα και μετά να την υλοποιήσεις κιόλας.
0: Είπατε ότι έχετε δύο παιδιά που έχουν περάσει τα 20, δεν κατάλαβα λάθος. Ανήκουν σε αυτή τη γενιά που λέει θέλω να δουλεύω τόσο όσο πληρώνομαι και ανάλογα με τα προσόντα μου, με τις δεξιότητές μου, θα πρέπει και να αμείβομαι? Έχετε έλθει αντιμέτωποι με αυτό ως CEO της Microsoft?
1: Εμένα τα παιδιά μου ακόμα σπουδάζουν. Σίγουρα η νέα γενιά, αυτό που βλέπω, έχει κάποια πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που εμείς δεν είχαμε, όσο αφορά το όραμα, όσο αφορά την βιωσιμότητα. Θέλουν δηλαδή η εταιρεία την οποία θα δουλέψουν να έχουν στόχο. Είναι έντονο και αυτό, δηλαδή ότι το ότι πρέπει να αμείβουμε, και ίσως μια αβιασύνη, είναι μια γενιά που θέλει πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Άρα το να εξελιχθούν πολύ γρήγορα, το να έχουν πολύ γρήγορα μεγάλες αμοιβές, υπάρχει σε αυτή τη γενιά.
0: Πράγμα που δεν είναι εφικτό όμως, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουμε περάσει τα 20.
1: Δεν είναι εφικτό, αλλά πάμε και σε... Εγώ γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη για τη νέα γενιά. Γιατί το ένα είναι να κοιτάει κανείς τους οργανισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις και πώς μπαίνει η νέα γενιά και εξελίσσεται εκεί. Ή κάποιες φορές τους βλέπεις ότι θα αλλάξουν και γρήγορα, αλλά αποκτούν εμπειρία μέσα από αυτές τις αλλαγές και βρίσκουν ίσως και καλύτερα το δρόμο τους και τι θέλουν. Και το άλλο είναι ότι είμαστε και σε μια εποχή που η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το παρελθόν σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας. Είναι πολύ πιο εύκολα σήμερα για κάποιο παιδί στην Ελλάδα να στήσει μια επιχείρηση και να την εξελίξει από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και γιατί έχει την πρόσβαση στην τεχνολογία με πολύ πιο φθηνό τρόπο, αλλά και γιατί πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου είναι πολύ εύκολο να επεκτείνεις την επιχείρησή σου και εκτός χώρας, που παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα περιμένω πολλά από αυτή τη νέα γενιά που είναι διαφορετική και θα έπρεπε να είναι διαφορετική από εμάς.
0: Νιώθετε κι εσείς ότι έχει μια κάποια επιφύλαξη όμως? Δεν είναι ιδέα μου.
1: Πάντα, δεν υπάρχει. Νομίζω, όπως και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο, αν το πούμε, γενιάς, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα έλεγε κάποιος ότι είναι πολυθετικά και όλα έχουν και την αρνητική τους πλευρά. Σημασία έχει λίγο πώς κατευθύνεις και πώς εκμεταλλεύεσαι τα θετικά σου. Αυτό είναι και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι έχουμε τα πλεονεκτήματά μας και τα μειονεκτήματά μας. Το θέμα είναι τι χρησιμοποιούμε πιο πολύ στο να παράγουμε αξία, όχι μόνο στο κομμάτι το επαγγελματικό, αλλά και για τους γύρω μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Γιάννας Ανδρανοπούλου. Είναι η CEO της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Η Microsoft μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει στην εξέλιξη του αγροτικού τομέα ή στο να κάνει κανείς κάποια άλλη δουλειά που δεν θα είναι μικρομεσαία επιχείρηση, άρα καφέ, κατάστημα, γραφείο παραγωγής, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Καταρχάς, στον αγροτικό τομέα η τεχνολογία ήδη βοηθάει πολύ. Να πω παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλα project στην Αυστραλία, στα οποία βοηθάμε τους αγρότες να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση νερού. Όπως επίσης, δηλαδή, κοιτάνε με σένσορες τα φυτά, την κίνηση του ήλιου, τη θερμοκρασία και ρυθμίζουν αντίστοιχα το πώς θα δουλέψουν τα ποτιστικά. Είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Άρα, η τεχνολογία θα αλλάξει οποιαδήποτε τομέα της οικονομίας, οποιοδήποτε τομέα ξέρουμε σήμερα. Δεν ισχύει ότι, για παράδειγμα, επειδή είμαι αγρότης, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Τώρα, όσο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο το καφέ που μπορεί κανείς να. Και δεν θα έπρεπε να είναι το καφέ που έχει στο μυαλό του. Να πω ότι έχουμε πολύ καλές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα της άμυνας και στον τομέα του να βρίσκουν, για παράδειγμα, τα λεγόμενα deep fakes στο δικό σας τομέα και στον τομέα της υγείας. Άρα υπάρχει πλέον η δυνατότητα, άπαξ και κάποιος έχει μια καλή ιδέα. Εννοείται, δεν μένει στην ιδέα. Πρέπει να μάθεις να δουλεύεις ομαδικά και να την προχωρήσεις. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι πολύ πιο διαφορετικό από το να ανοίξεις ένα καφέ.
0: Η τεχνολογία μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να επικοινωνήσουμε περισσότερο με το πνευματικό μας κομμάτι. Αφήνει χώρο στο να εξελιχθούμε σε πολύ προσωπικό και εσωτερικό επίπεδο.
1: Εδώ έχει πάντα σημασία πώς θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία. Μπορώ εγώ να τη χρησιμοποιήσω με τελείως λάθος τρόπο και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και με έναν τρόπο που να με βοηθάει να εξελιχτώ. Αυτό είναι προσωπική μας επιλογή και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί με βάση αυτό και με τις αλλαγές που τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε η γενιά που θα δημιουργήσουμε τον κόσμο του αύριο και έχει πολύ σημασία πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ήταν το κινητό. Νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή μας, όπως και η ευρεία χρήση του ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η ευρεία χρήση και η πρόσβαση πλέον στην πληροφορία και η δυνατότητα επικοινωνίας, με άμεσης επικοινωνίας οπουδήποτε και αν είσαι, είτε με την οικογένειά σου είτε με άλλους ανθρώπους, άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτό είχε και τη θετική χρειά του στείλω ότι μπορώ εγώ να είμαι σε επαφή, να έχω πρόσβαση στην πληροφορία. Έχει και την αρνητική ότι βγήκανε και ψευδείς πληροφορίες, ότι ίσως κάποιοι έμειναν στην οθόνη τους και έχασαν την ανθρώπινη επαφή. Οπότε πάντα, ξαναλέω, η τεχνολογία μπορεί να είναι εργαλείο, μπορεί να είναι ένα όπλο. Είναι η δική μας επιλογή σαν ανθρωπότητα. Ποια κατεύθυνση θα διαλέξουμε να ακολουθήσουμε?
0: Έχει χρειαστεί να ψυχοθεραπευτείτε ποτέ?
1: Εγώ όχι, όμως έχουμε στην εταιρεία πρόσβαση σε εξειδικευμένους coaches, όπως τους λέμε, και έχω δει την αξία. Δηλαδή έχουμε και αυτό που λέμε επαγγελματικό coaching, συμβουλευτική, και επειδή είναι εξειδικευμένοι οι ψυχοθεραπευτές, έχω δει την αξία. Είναι σαν, αν μπορέσεις να έχεις επαφή με έναν καλό επαγγελματία, είναι όπως προπονείς το σώμα σου, έτσι προπονείς και το μυαλό σου και την ψυχή σου.
0: Έχουν κρασάρει ποτέ εργαζόμενοι στη Microsoft?
1: Το well-being είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό με τις ταχύτητες που τρέχουμε. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό ότι μπορεί και αυτό να συμβεί, και εκεί θέλει και να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον εργαζόμενο. Και για μένα έχει και πολύ σημασία αυτό που λέμε η πρόληψη, δηλαδή το να ενημερώνεις από πολύ νωρίς όλους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να κατανοούν τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και η ταχύτητα που μπορεί κάποιος να μελήσει σημάδια που τελικά να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε το κρασάρισμα. Αν όμως έχεις την γνώση και έχεις έτσι και αυτές τις επαναλήψεις του να σου προσφέρεται αυτή η γνώση, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε ολόκληρη πλατφόρμα μέσα well-being στην Microsoft που υποστηρίζει και γυμναστική για τους εργαζόμενους και πρόσβαση σε συμβουλευτική. Πάρα πολλές εναλλακτικές, meditation.
0: Σας ρώτησα για την ψυχοθεραπεία, γιατί συνήθως οι θεραπευτές είναι αυτοί που μιλούν για την αξία της μετάβασης ή για την αξία του να πάρει κανείς μια απόσταση, δηλαδή αν πρόκειται να επισκεφθεί τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να πάει με το πλοίο καλύτερα για να καταλάβει ότι αφήνει πίσω του την πόλη και θα βρεθεί στο νησί κλπ. Αυτή η μετάβαση μέρα με τη μέρα, δεν θα πω χρόνο με το χρόνο, χάνεται.
1: Εγώ το βλέπω πολύ χρήσιμο, γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με τα παιδιά μου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και με συνεργάτες. Θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά έχοντας αυτή τη δυνατότητα, γιατί και μπορείς να είσαι συγχρόνως κοντά και μακριά στους αγαπημένους σου, αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να είναι μακριά σου, και παράλληλα στο επαγγελματικό κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να δουλέψεις με ανθρώπους από διάφορες χώρες για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, έχεις πολύ διαφορετικούς τρόπους σκέψης, κουλτούρες, και ανάλογα για το τι δημιουργείς μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Έχετε σκεφτεί ότι με την εξέλιξη και αυτή την καταπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουμε χάσει εκείνο το κομμάτι ή τη δεξιότητα της αναμονής, της υπομονής, του περίμενε για κάτι?
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει αυτό το... η ανυπομονησία, η ανάγκη για το instant gratification που λέμε, δηλαδή άμεση ανταμοιβή σε κάτι που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του και να προσπαθήσει όσο γίνεται. Πάλι γυρνάμε στο κομμάτι της αυτογνωσίας, το να κατευθύνει και να ελέγχει τον εαυτό του και πώς χρησιμοποιεί τα ερεθίσματα που έχει γύρω του.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί με κέφι?
1: Το κίνητρο είναι ότι θέλω, όπως είπα, περνάς διάφορα στάδια. Εγώ εδώ και κάποια χρόνια έχω περάσει το στάδιο που έχτισα περισσότερο στον εαυτό μου και στο να φτάσω σε αυτό που ονειρευόμουν. Όχι ότι έχω και ατομικά και φιλοδοξίες και πλάνα μπροστά μου πολλά, αλλά αυτό που εμένα μου δίνει χαρά είναι να αισθάνομαι ότι χρησιμοποιώ από τη δική μου πλευρά αυτά τα μέσα που έχω στο να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα για μια ευρύτερη, όχι μόνο για την ομάδα μου, για ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά όταν αυτό γίνεται μέσα από τεχνολογία.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
1: Εγώ πάντα ισορροπώ ανάμεσα στο εφικτό και μη εφικτό. Τι θέλω να πω με αυτό? Για μένα, όταν ξεκίνησα, ίσως φαινόταν μη εφικτό το να γίνω CEO σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Θέλω να δώσω έτσι το μήνυμα σήμερα ότι ναι, είναι εφικτό. Αυτό, και ειδικά αν είσαι και γυναίκα, είναι εφικτό. Και το δεύτερο είναι μια ισορροπία ίσως μεταξύ του τέλειου και μη τέλειου. Είναι σημαντικό για μένα να προσπαθείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Είμαι η τέλεια ηγέτιδα, τι είπα να πει τέλειο. Είμαι μια γυναίκα σε ηγετική θέση που προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου σαν γυναίκα σε ηγετική θέση, σύζυγος, μητέρα. Αυτό για μένα είναι το τι προσπαθεί να είναι κανείς, και εκεί πάντα μεταξύ αυτών των σημείων προσπαθώ να ισορροπώ.
0: Αν είστε σε μια πολύ πιεσμένη μέρα, δύσκολη, δεν ξέρω, κάτι πήγε πολύ στραβά, θα μιλήσετε σε ένα φίλο σας ή θα μιλήσετε με την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που προέκυψε?
1: Ανάλογα, αν είναι κάτι που αφορά συναισθήματα, θα μιλήσω με ένα φίλο μου,
0: αυτό,
1: με την οικογένειά μου.
0: Δεν θα απευθυνθείτε στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Αν είναι ένα πρόβλημα όμως που είναι πρακτικό και θέλω να μαζέψω προτάσεις, γνώσεις κλπ., ναι, θα απευθυνθώ.
0: Όχι, λέω για εκείνο το συναισθηματικό, αυτό που μας ξεπερνά.
1: Όχι, όπως ξαναείπα και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος, δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε.
3: Αλλά που...

0: Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τικ, τικ, τικ, τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
9: Σκάνα, ναι.
8: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
10: Ο κύριος Δένδιας το έχει καταλάβει και αλλάζει τη χώρα και ο κύριος Δένδιας. Αυτά που έχει κάνει στο Υπουργείο Άμυνας, τεράστιες τομές.
11: Δεν υπάρχουν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις διαφορετικές γραμμές. Είναι η σύνθεση όλων των διαφορετικών αποχρώσεων της μεγάλης λαϊκής παράταξης που λέει τη Νέα Δημοκρατία.
12: Σε λίγο θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και στα δύο πεδία που μόλις ακούσαμε. Είχαμε ακόμη μια περίπτωση εγκατάλειψης. Ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για κακοποίηση. Όταν ζουν παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, έχουμε κακοποίηση, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Μια περίπτωση όμως που θέτει ακόμη πιο βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των υπηρεσιών πρόνοιας που έχουμε στη χώρα.
13: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι.
14: Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ ευτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια?
12: Έλατε, ποιος επιλαμβανόταν? Μία βόμβα έριξε ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος το πρωί στο Sky. Μίλησε στη Φέη Μαυραγάνη για μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει, σε περιπτώσεις χειρίας τώρα μιλάμε, ακόμη και σε κατάργηση της μιας από τις δυο εθνικές συντάξεις.
15: Μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
12: Και για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε καλή εμφάνιση, έτσι είπαν και όσοι παρακολουθούν τα της Eurovision, ωστόσο δεν τα κατάφερε να πλασαριστεί σε μία από τις πρώτες θέσεις, όπως τουλάχιστον έλεγαν και τα προγνωστικά. Με αυτή τη

0: Πόσα των στοιχημάτων νομίζω το περιέγραψε και ο ίδιος ο Ακύλας.
1: Που είπα, φέρτο!
2: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
3: όχι, παιδιά, όχι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία.
0: Θα δούμε και στη συνέχεια τι έγινε στη Eurovision. Πάλι κουβά, ο ίδιος ο Ακύλας το είπε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η ομιλία του Πρωθυπουργού που έκλεισε αυτό το συνέδριο, ένα συνέδριο που ουσιαστικά σηματοδότησε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Φάνηκε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, έθεσε τα σκληρά διλήμματα που θα βρεθεί ο ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, φάνηκε και από τις ομιλίες των άλλων στελεχών και των κορυφαίων υπουργών του κόμματος. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Διλήμματα τα οποία επανέλαβε σήμερα στην καταληκτική του ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης. Το πιο σασικό σε τηλέφωνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, αυτός ο Τσίπρας, το τρεψήφιο στο Μαξίμου, αυτός ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελος, ο Βαϊλόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας. Αυτά είναι διλήμματα με τα οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές. Στην ουσία, το κομματικός μηχανισμός τίθεται ήδη από αύριο σε εκλογική ετοιμότητα, παρότι επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε στη σημερινή του ομιλία να πει ότι οι εκλογές, να επαναλάβει μάλλον ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μέχρι τότε έχουμε πολλή δουλειά, είπε, απευθυνόμενος στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία ήταν παρόντες προφανώς στο συνέδριο. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πολλά μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος, της παράταξης. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση σήμερα, είπε. Έκανε μόνο μία αναφορά στο ότι δεν θα επιτρέψει η Νέα Δημοκρατία η χώρα να γυρίσει πίσω στο 2015, όπως προσπαθούν κάποιοι, αναφερόμενος αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης ίσως να ήταν και μια έμεση απάντηση αυτός χθεσινές τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών, κυρίως του κυρίου Βένδια, ο οποίος είχε πολλές αιχμές στην ομιλία του. Είπε το συνέδριό μας δεν είχε ποτέ σκοπό να γίνει ένα άθροισμα μονολόγων, αλλά να συνθέσουμε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν εδώ, με αναφορές προφανώς στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά στέλνοντας και ένα μήνυμα ότι τις εξελίξεις καθορίζουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Και αυτό είναι σαφές, ότι πήγαινε στην απουσία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν παρευρέθηκε φέτος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τρία πράγματα που θα ήθελα, έτσι, με την εμπειρία που διαθέτησε το σχόλιο σου. Πρώτο, για το χρόνο των εκλογών, να στο πιάσουμε από εκεί. Επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι φαντάζομαι εσύ που τα παρακολούθησες και από κοντά στο συνέδριο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συζητούν έντονα το ενδεχόμενο να έρθουν νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
4: Και διέρεε και από το ίδιο το Μεγάλο Μαξίμου τις προηγούμενες μέρες. αυτό. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Πρόωρες εκλογές, η ακριβή του ημερομηνία ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αναγγέλλεται. Από εκεί πέρα, αναλόγως τις εξελίξεις, θα σου λέγα κυρίως στην οικονομία και στο κομμάτι του πληθωρισμού, τις εξελίξεις και σε γεωπολιτικό περιβάλλον, με τον πόλεμο στο Ιράν να είναι σε εξέλιξη και τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Όλα αυτά, πριν πάρει την τελική του απόφαση, ο κ. Μητσοτάκης θα τα ζυγίσει και θα κρίνει μετά το καλοκαίρι αν αυτό που είναι καλύτερο, προφανώς όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία για να πετύχεις το στόχο σου, είναι να κάνεις τις εκλογές το φθινόπωρο ή αν καταφέρει να φτάσει έως το 2027, την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, η πρώτη του ομιλία, Σπύρο, την Παρασκευή, είχε και μια αναφορά που δείχνει ίσως τι ο ίδιος πραγματικά θα ήθελε, ασχέτως που μπορεί να δειχθεί από τις εξελίξεις. Είπε ότι μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα είμαι ο δεύτερος πρωθυπουργός που θα είναι παρόν σε έναρξη εξορίξεων στη χώρα μας, αναφερόμενος σε εξορίξεις στο Ιόνιο, όπου έχουν οριμάσει εκεί οι μελέτες.
0: Γεωτρύπανα εκεί.
4: Ναι. Αυτό, ναι, τα γεωτρύπανα αυτά θα μπουν τον Φεβρουάριο.
0: Ναι. Ναι.
4: Άρα ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να φτάσει μέχρι την άνοιξη. Μένει να δούμε αν αυτό θα καταστεί εφικτό και από τις εξελίξεις ή τα όσα θα συνυπολογίσει πριν πάρει τελική του απόφαση.
0: Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκες ακροφηγώς στο θέμα των ομιλιών από κορυφαία στελέχη και υπουργούς που με τον ένα ή άλλο τρόπο έδωσαν το στίγμα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους θέσεις ή ακόμα και φιλοδοξίες. αλλά σε ένα κλίμα νομίζω που τόσο όσο.
4: Ναι, τόσο όσο, γιατί προφανώς όταν είναι δημοκρατία παράδοση εκλογές δεν είναι, υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Από εκεί πέρα όμως όλες αυτές, όλο αυτό το κλίμα, το αν επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία ή όχι, τι πολιτικό σκηνικό θα διαμορφωθεί, προφανώς ανοίγει σε πολλούς τις συζητήσεις στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα. Και εδώ ίσως να είδαμε τις πρώτες τοποθετήσεις για τα μελούμενα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα όμως, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μετά τις εκλογές, που το αποτέλεσμά τους θα έχει άμεση συνάρτηση. Mm-hmm.
0: Και το τρίτο, επειδή το επανέλαβε, είπε σήμερα, δεν το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Μητσοτάκης, για το αν θα χτυπήσει νύχτα το τηλέφωνο, κάπως έτσι.
4: Ναι.
0: Υπονοώντας προφανώς για κάποιο σοβαρό εθνικό θέμα. Θα δούμε σε λίγο, έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ο Μανώλης Κωστίδης για το τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι, αλλά επιλέγει να δώσει βάρος αυτό γιατί βλέπει ότι δημιουργείται ένα κλίμα από την Άγκυρα αυτή την περίοδο, έτσι.
4: Ναι, δεν θα το συνδύαζα με την Άγκυρα την τοποθέτησή του αυτή και με το αν μπορεί να συμβεί κάτι. Κυρίως το είναι ένα δίλημα στο όλες οι δύσκολες συνθήκες από την εισβολή στον Εύρο μέχρι αυτό που λέει οποιοδήποτε.
0: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο δηλαδή.
4: Νομίζω ότι μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, παρότι είναι προφανές, για να απαντήσω και σε αυτό που λες, ότι η Αθήνα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τι γίνεται στην Άγκυρα. Δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και της κυβέρνησης και πολύπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, θα σου έλεγα, που προφανώς μία ανησυχία δεν την κρύβουν για το τι μπορεί να υπάρξει ως αντίδραση ή ως αντανακλαστικό από την πλευρά της Τουρκίας, βλέποντας τις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ελλάδας στο τελευταίο διάστημα. Ναι. Από τον θαλάσσιο φοροταξικό σχεδιασμό μέχρι τη συμμαχία με το Ισραήλ. Άρα η εγρήγορση υπάρχει και είναι δεδομένη.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή ξεκούραση. Σε συνέδριο πάντα υπάρχει τρέξιμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα-δύο αποσπάσματα έτσι από την καταλεκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο ενώ. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει.
0: Διλημμάτων συνέχεια.
1: Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Αυτό είναι το ένα πεδίο των πολιτικών εξελίξεων που σας είπα ότι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο, το πρώτο ήταν προγραμματισμένο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο προέκυψε ξαφνικά ή όχι απολύτως ξαφνικά. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στο Action. ΣΥΡΙΖΑ χαμού.
3: Να σας πω, έχετε ακούσει κάτι ορολογιακές βόμβες που κάνουν τικ τικ τικ τικ τικ και κάποια στιγμή σκάνε.
5: Σκάνα, ναι.
3: Δεν ήταν ξαφνικό, ναι.
0: Δεν ήταν ξαφνικό, λέει, σαν τις ορολογιακές βόμβες, Αντώνια Τζολέτα, που κάνουν τικ τικ τικ τικ. Ακουγόταν καιρό αυτό το τικ τικ τικ.
6: Ακουγόταν καιρό, είναι η αλήθεια. Τώρα ότι θα φτάναμε στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, αυτό νομίζω ήταν ευνηδιασμός. Αλλά ευνηδιασμός ήταν και η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη χθες, mm-hmm. που υπονοούσε για τον είχε υπαινιγμό για τον Σοκράτη Φάμελο, για αδράνεια που παρουσιάζει, γιατί δεν κάνει κάτι σε σχέση με την πολιτική γραμματεία και με το κόμμα Τσίπρα, που θεωρήθηκε προσβλητικό από τον κύριο Φάμελο, με αποτέλεσμα ο ίδιος, χωρίς τη σύγκληση κάποιων οργάνων, να πάρει την απόφαση να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Βέβαια η κόντρα έχει συνέχεια. Γιατί χτες μαθαίναμε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως ουσιαστικά η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή Αριστίδην έχει εκλεγεί στα όργανα του κόμματος ως βουλευτής, σημαίνει αυτομάτως και τη διαγραφή του από την πολιτική γραμματεία και την κοινωνική επιτροπή. Άρα λοιπόν δεν θα έχει λόγο ούτε ψήφο σε μια πιθανή συνεδρία στις ερχόμενες ημέρες. Υπάρχει απάντηση σήμερα από τον κύριο Πολάκη ότι δεν ισχύει αυτό και ότι ουσιαστικά όταν θα γίνει πολιτική γραμματεία θα συμμετέχει κανονικά. Και καλή μάλιστα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην φεύγουν από τις τοπικές οργανώσεις, να παραμείνουν προαναγγέλλοντας ότι ουσιαστικά η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι με αυτόν.
0: Ναι, για να αρχίσω από αυτό και μετά να σε ρωτήσω με βάση την εκτίμησή σου, το σχόλιο σου για το τι μπορεί, τι εξελίξεις μπορεί να σηματοδοτήσει τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο χώρο αυτή η κίνηση. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτή την ανάρτηση Πολάκη, τη διάβασα προσωπικά. Να μου πεις αν συμφωνείς, Αντώνη, μπορεί σε επίπεδο γλωσσικού ύφους να μην έχει αυτές τις οξείες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που έχει συνηθίσει ο Πολάκης στο παρελθόν. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο μεστή με μηνύματα και προειδοποιήσεις που έχει βγάλει ακόμα και από αυτή που προκάλεσε τη διαγραφή του. Δηλαδή λέει από τη μια αυτό που είπες, λέει ότι αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία είναι φιλεναφλήματα, δηλαδή αρνείται να αποδεχθεί ότι εγώ δεν θα συμμετέχω στην πολιτική γραμματεία. Δεύτερο σημείο, λέει ουσιαστικά ότι η διαγραφή του δεν είναι έγκυρη, έφυγα λέει με απόφαση του Φάμελου. Όχι, χωρίς να στηρίζεται σε κανονισμό της Βουλής, ούτε σε κομματικό κανονισμό. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας την ισχύ του στο κόμμα, λέει εγώ εκλέχθηκα στην πολιτική γραμματεία. Και να θυμίσω ότι πήρα ένα ποσοστό το μεγαλύτερο από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βάζει αρκετά θεματάκια.
6: Ναι, μιλάει βεβαίως και για την προηγούμενη πολιτική γραμματεία. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει. Ουσιαστικά δίνει ένα βροντερό παρόν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Παύλος Πολάκης ανήκει σε στελέχη της μειοψηφίας βέβαια, που είναι αποφασισμένα με νύχια και με δόντια να κρατήσουν αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά τι, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι γίνεται, Σπύρο, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην αριστερή πολυκατοικία και με όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά, αναμένεται να δούμε πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα. Και όλα βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι εξελίξεις σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα πηγαίνουν πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για Ιούνιο, λέγαμε αρχικά για Σεπτέμβριο, ήρθε ο Ιούνιος, αλλά φαίνεται ότι τέλη Μαΐου υπάρχουν και δύο ημερομηνίες πιθανές, 26-27 θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Άρα όλοι οι παίκτες βάζουν τώρα πλέον τα χαρτιά τους πάνω στο τραπέζι και προσπαθούν να κινηθούν αναλόγως.
0: Έκανε την καλύτερη γέφυρα γιατί διάβασε σήμερα το ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έχει κυκλώσει στο ημερολόγιο σου αυτή την ημερομηνία, στο άθρο σου διαβάζω, την 26η Μαΐου, που για να είμαι ειλικρινής, ψάχνω να βρω τώρα στο ημερολόγιο τι μέρα πέφτει 27.
6: Τρίτη.
0: Τη συνδέεις με κάτι, έχει εκείνη την ημέρα κάποια για το βιβλίο, τίποτα τέτοιο?
6: Όχι, δεν συνδέεται με κάτι και μπορεί να είναι η Τετάρτη 27 ή μπορεί να είναι τέλος Μαΐου.
0: Ναι.
6: Μάλιστα έχει ακουστεί πλέον και ο χώρος, ότι θα είναι το θυσίο. Δεν συνδέεται με κάτι, γιατί προσπάθησα κι εγώ, συνομιλώντας με στελέχη, να βρω κάποια συμβολική ημερομηνία, όπως θα ήταν η 12η Ιουνίου, η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία είναι πολύ αργά για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να έχει έτοιμο το κόμμα του, να καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις, δίπλα στο Πασόκ, δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, που κάνει το επόμενο βήμα αυτή την Πέμπτη, του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Και εδώ επισημαίνεις και τους λόγους που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να το φέρει πιο μπροστά. Τον έναν τον είπες, Καριστιανού, τον δεύτερο τον γράφεις, Πασόκ.
6: Το Πασόκ, το οποίο βεβαίως βλέπουμε ότι μετά το συνέδριο, σιγά σιγά, όχι τίποτα θεαματικό, τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και στην εκτίμηση ψήφου είναι πάνω από 15%. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως ένιωσε το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ότι εδώ χάνεται κάποιο έδαφος, ότι πρέπει να μετρηθεί, συν τη Μαρία Καριστιανού, συν βέβαια πάντα το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών που ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τα γαλάζια στελέχη το συζητούσαν μεταξύ τους.
0: Πάντως νομίζω ότι συμφωνείς αυτό, Αντώνη, ότι η διαγραφή ενός στελέχου σαν τον Πολάκη, που κατέγραψε μια σημαντική δύναμη και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας. Είναι κάτι που ταρακουνάει, πώς να το πω, το κόμμα και φέρνει πιο γρήγορα εξελίξεις ό,τι είναι και αυτές, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για όλο το χώρο.
6: Έτσι είναι όπως το λες. Πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόκειται για την επόμενη μέρα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ όντως θα προβεί σε κάποια συνεδριακή απόφαση που θα τον φέρνει κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Αν και σου θυμίζω, Σπύρο, ότι και αυτή η εξίσωση δεν είναι τόσο απλή, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμμαχίες με άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ή κάποιος να ρίξει νερό στο κρασί του. Είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγει.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, για τις κινήσεις που γίνονται και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν. Αυτό σχολιάζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γαβρίλος είναι βουλευτής του κόμματος. Το πρωί ήταν στο Sky.
5: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική και κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά έτσι την εξέλαβε και ο κύριος Φάμελος με το υπονοούμενο που άφησε για κρυφή ατζέντα.
0: Να κάνουμε τώρα μια στάση ό,τι αφορά την εγχώρια επικαιρότητα και με τη βοήθεια της Κορίνας Γεωργιού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky να δούμε τι γίνεται στα δύο μεγάλα μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία είχαμε μια επίθεση των Ουκρανών στην περιφέρεια της Μόσχας με ντρόν, μια πολύ μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο, και από την άλλη είχαμε τον Τραμπ που εξακολουθεί να απειλεί και με ένα μάλιστα περίεργο τρόπο, όχι περίεργο, τίποτα δεν είναι περίεργο για τον Τραμπ, τέλος πάντων χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να απειλεί αυτή τη φορά το Ιράν. Για όλα αυτά η Κορίνα. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματα λοιπόν κατά την προσφυλή του τακτική, να ξεκινήσουμε όμως από την Ουκρανία. Η Μόσχα, η περιφέρεια της Μόσχας αλλά και άλλες περιοχές δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση για πάνω από έναν χρόνο. Να πούμε λοιπόν ότι η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν 4, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία και λίγο μετά το ρωσικό μπαράζ σε αρκετές ουκρανικές περιοχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 556 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατερρύφθησαν πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, η αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 81 drones. Ο κ. Σομπιάνιν δήλωσε επίσης ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας, ενώ 3 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το Κίεβο.
0: Και το serial συνεχίζεται με τον ναι, όχι το λέω έτσι γιατί είχαμε πρόσφατα και τις δηλώσεις Πούτιν ότι είμαστε κοντά σε ειρήνη, αλλά ναι, βλέπουμε αυτά τα επεισόδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε να δούμε 2-3 θέματα που νομίζω ότι αξίζει να μείνετε μαζί μας. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης Μπούρλος, ο γνωστός εργατολόγος, για μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Είναι σημαντική είδηση που έδωσε σήμερα ο κύριος Μπούρλος. Αυτά και άλλα σε πολύ λίγο.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
18: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και ερχόμαστε αμέσως σε αυτό που σας προαναγγείλαμε για τη βόμβα για τις συντάξεις χειρίας που έριξε το πρωί στον Sky και στην εκπομπή της Φέιζη Μαυραγάνη ο εργατολόγος ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Γνωστοποιώντας στην ουσία ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Μπούρλος μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, συγκεκριμένα για να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή, όπως είπε ο κύριος Μπούρλος, η υπόθεση αρχίζει ουσιαστικά από το 2021. Τότε εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων, γιατί αυτό αφορά το νόμο Κατρούγκαλου. Το 2021, λέει ο κύριος Μπούρλος, εκδόθηκε μία εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση χειρίας, αλλά μία. Εναντίον της εγκυκλίου προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Προσέξτε τη συνέχεια. Έρχεται λοιπόν, και ερχόμαστε στην είδηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει μεν την εγκύκλιο, ωστόσο από...
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
24: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
23: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
24: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
23: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
24: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
25: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Διαβάζαμε και στοιχηματικές ότι τον έδιναν δεύτερη θέση, τρίτη θέση και φαβορή και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη, δεύτερη θέση, μετά πήγε στην τρίτη. Κάτω από την πέμπτη δεν είχε πέσει πάντως, ναι. Μέχρι και χθες το βράδυ. Που εντάξει, απογοητευτήκαμε και από κριτικές επιτροπές που πήραμε μόνο 73 βαθμούς. Μετά πήραμε 147 από το κοινό. Αρκετά χαμηλά. Να σου πω τώρα από τις κριτικές επιτροπές, 20 χώρες δεν μας ψήφισαν καν. Μεγάλος αριθμός.
0: Να κυκλοφορήσει κανένα φυλάδιο με αυτές τις 20 χώρες, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε και εμείς στην επόμενη Eurovision. Γιατί αυτά είναι ιδανικά, έτσι γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό.
3: Και να πούμε ότι κέρδισε η Βουλγαρία, που η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβόρη. Από τον ημιτελικό και μετά άρχισε κάπως να ανεβαίνει και να ψιλομπαίνει στην δεκάδα. Δεν ήταν φαβόρη. Κέρδισε με μεγάλη διαφορά λοιπόν από το Ισραήλ με 516 βαθμούς. Στη Σόφια λοιπόν θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός στην Eurovision. Να σου πω τώρα για την πεντάδα γενικά που ήταν. Mm-hmm. Βουλγαρία λοιπόν, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία και Ιταλία. Και η Φιλανδία που ήταν φαβόρη βρέθηκε.
0: Και η Αυστραλία πεζόταν νομίζω.
3: Πολύ, ναι, ήταν αυτή.
0: Φιλανδία, Αυστραλία, αυτές ακούγα. Βουλγαρία, έχεις δίκιο, πρέπει να μπει και τη τελευταία 24 ώρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μπήκε πολύ δυνατά. Πολύ ωραία παρουσία και αυτή τη
3: στιγμή. Ωραία παρουσία, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ακύλλας σε τι κατάσταση βρίσκεται?
3: Στεναχωρημένος. Βλέπουμε και στα social media τις αναρτήσεις που κάνει. Είναι αρκετά στεναχωρημένος. Περίμενε κάτι καλύτερο. Χθες στις Σέρες στην κεντρική πλάτη είχαν στήσει και μια μεγάλη γιγαντοθόνη. Περίμεναν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν πειράζει. Του χρόνου.
3: Τουλάχιστον αναδείχθηκε από όλο αυτό ο Ακύλλας. Ένα νέο παιδί, μουσικός του δρόμου. Αυτό να μας μείνει.
0: Πολύ σωστά κάνεις και επισημαίνεις τη θετική πλευρά για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Πριν την Eurovision, εδώ που τα λέμε, ποιος τον γνώριζε, έτσι, δηλαδή να, μην τώρα τρελαθούμε ότι ήταν γνωστός σε όλο το Πανελλήνιο και τώρα είναι ο Ακύλλας, τα πιτσιρίκια έχουν τρελαθεί, σκούν τα σκουφάκια του αυτά με τα αυτάκια,
3: να, ναι, ναι.
0: Τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη και λίγο Ακύλλα. Σου είπα, φέρ' το.

0: τελείως, γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα.
1: Δεν πειράζει, είπαμε. Ας μείνουμε στη θετική πλευρά, ότι αποκόμισε πολύ μεγάλη εμπειρία και εννοείται τεράστια αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όσο για μας, είπαμε. Του χρόνου. Στο θέμα τώρα που κινητοποίησε πολλές και διαφορετικές αρχές της χώρας για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Συμμετείχε και ο ΕΟΦ, συμμετείχε και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, το λεγόμενο ελληνικό FBI. Τον όρο συντονισμό είχε η Europol. Η εγκληματική αυτή ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προωθούσε παράνομα προϊόντα ως δήθεν γνήσια φάρμακα και μάλιστα για σοβαρές ασθένειες. Εκεί δεν είχαμε μόνο τα συμπληρώματα διατροφής, που και αυτά βεβαίως είναι επικίνδυνα όταν χορηγούνται χωρίς έλεγχο, αλλά ακόμη και άνθρωποι που υπέφεραν από σοβαρές νόσους έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία με τα πλαστά φάρμακα. Και όλο αυτό βεβαίως γιατί η ομάδα αυτή μέσα σε αυτή τη διαδικασία είχε η εγκληματική ομάδα είχε αποκομίσει κέρδη που έφταναν τα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλο αυτό στημένο μέσα από ιστοσελίδες, μέσα από το ίντερνετ γινόταν η πώληση αυτών των φαρμάκων. Ιστοσελίδες που στείνονταν μπορεί να εξαφανίζονταν την επόμενη μέρα και μετά με διαφορετική ονομασία πάλι για την προώθηση αυτών των πλαστών φαρμάκων. Το σχολείασε ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο καθένα αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
2: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ίντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χυνηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
1: Αντιλαμβάνεστε το εύρος και το πλαίσιο που καταλάμβαναν αυτά τα σκευάσματα, αυτά τα φάρμακα και πόσοι έχουν πέσει θύματα αυτού του κυκλώματος. Ο κύριος Χατζημπιλαδέρης, Νίκος Χατζημπιλαδέρης, είναι ο ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
3: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Κυρίως αυτό πρέπει να συγκρατήσετε, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχεις κανένα όφελος, αυτό αν θέλετε προκαλεί ένα κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε. Είναι ότι θέτει την υγεία σου σε κίνδυνο. Το φάρμακο που αγοράζεις χωρίς έλεγχο, αλόγιστα, επειδή μπορεί μια ιστοσελίδα να στο πουλάει πιο φθηνά, η οποία ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη, και το λαμβάνεις, μπορεί να σου κοστίσει πάρα πολύ ακριβότερα, όχι στην τσέπη, αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Σκιάθο και μάλιστα οι τραυματίες νομίζω μεταφέρθηκαν και στην Αθήνα. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν χθες το μεσημέρι όντως ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Βασιλιά στην Σκιάθο. Επέβαινε στο αυτοκίνητο ένα ανδρόγυνο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Ο άντρας ήταν οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε στο κράσπεδο. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο ακολούθησε εντελώς αντίθετη πορεία και κατέληξε στην πόρτα ενός ξενοδοχείου. Τραυματίστηκε ο οδηγός στα πλευρά, καθώς φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε τα πλευρά του. Τραυματίστηκε όμως και η σύζυγός του. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο κέντρο υγείας του νησιού. Ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό. Άρα λοιπόν εναυλώθηκε ένα μεταγωγικό της πολεμικής αεροπορίας και χθες το απόγευμα έκανε το δρομολόγιο από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα και από εκεί με ασθενοφόρο οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Φρυασού. Είναι σε καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά προφανώς έχουν σοβαρά τραύματα. Ναι. Τουλάχιστον ένας από τους δύο.
1: Μπορεί να μην αφορά το συγκεκριμένο τροχείο αυτό που θα πω, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Εσύ το γνωρίζεις και από την περιοχή αρμοδιότητάς του ρεπορτάζ ότι τώρα το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τουριστικές περιοχές, νησιά και τα λοιπά, τα τροχαία, με αφορμή αυτό δηλαδή το λέω χωρίς να έχει άμεση σχέση, τα τροχαία είναι ένα θέμα έτσι πάνω είναι...
4: Και σε περιοχές οι οποίες είναι μη προσβάσιμες στα ορεινά, όπου είναι μακριά το κέντρο υγείας και ακόμα μακρύτερα το νοσοκομείο.
1: Πολύ, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Σε αυτά τα τροχαία τώρα, επαναλαμβάνω, όχι το συγκεκριμένο, με αφορμή το συγκεκριμένο, εμπλέκονται και πολλοί πεζοί. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή, γιατί η Ελστάτ στα τελευταία στοιχεία που έδωσε, γιατί. Επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία των στοιχείων και μια επισημοποίηση, τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΑΤ αφορούν το Φεβρουάριο του 2026. Δεν έχει βγάλει καινούρια. Επαναλαμβάνω, επειδή χρειάζεται μια επεξεργασία στοιχείων ώστε να είναι έγκυρα. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 2026 είναι τα τελευταία στοιχεία από την ΕΛΣΑΤ, δείχνει ότι έχουμε αύξηση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Ενώ ακολουθούσαμε μια πτωτική πορεία τον Φεβρουάριο, έχουμε αύξηση. Να δούμε πώς θα κλείσει ο χρόνος. Ελπίζω να δείξει ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά. Αλλά και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έρχεται ένας μήνας και λέει: Οπ, εδώ έχουν σκοτωθεί περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Έχουν καταγραφεί 31 νεκροί και 20 βαριά τραυματίες. 27 ήταν οι νεκροί τον αντίστοιχο μήνα του 26. Μεταξύ αυτών και πολλοί πεζοί. Και είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί. Εγώ θα προσέθετα και ως πεζοί. Εσείς το λέτε.
5: Με πράσινο δικό μου να περνάει ο οδηγός μηχανής μεταξύ λεωφορείου και πλαϊνού αυτοκινήτου και να με σκοτώνει, να με χτυπάει και να με βρίζει κιόλα.
6: Αυτό που είπα στη μητέρα πριν ακριβώς τώρα είναι ότι δεν είμαστε στο εξωτερικό που σταματάνε στις διαβάσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
7: Πέρναγα εδώ και σταμάτησαν όλοι και ένας νεαρός πέρασε στο παρατρίχα, θα τη σκότωνε τη γυναίκα.
1: Ξέρετε, από όλες τις αναφορές, τις δηλώσεις τέλος πάντων που έκαναν συμπολίτες μας σχετικά με το τι γίνεται σε διαβάσεις πεζών, συγκράτησα μία γυναίκα που λέει, ξέρετε, εδώ δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οι οδηγοί όταν κάποιος πεζός πατάει στη διάβαση. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Πόσο θλιβερό ακούγεται αυτό, ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι όπως το εξωτερικό που σταματάνε οδηγοί. Και με θλιβερά να θα συνεχίσουμε, γιατί τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αυτή η είδηση. Η δεύτερη είδηση μετά το Περιστέρι είχαμε στους Αγίους Αναργύρους για τα τρία παιδιά που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Έρχονται και νέα στοιχεία στο φως για αυτά τα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους ηλικίας 3, 5 και 7 ετών. 3, 5 και 7 παιδιά, ειδικά το μικρότερο μωρό. Οι γονείς των παιδιών έχουν συλληφθεί, κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η αστυνομία επιλήφθηκε μετά από καταγγελία γειτόνων που έλεγαν ότι σε συγκεκριμένο διαμέρισμα ζουν τρία παιδιά σε αυτές τις συνθήκες, που θύμιζε λίγο περισσότερο χωματερή παρά σπίτι που ζουν τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Οι κάτοικοι τα έβλεπαν εδώ και καιρό να κυκλοφορούν παραμελημένα. Είχαν κάνει καταγγελίες στο παρελθόν, είχαν γίνει έλεγχοι και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουν και πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν έχουν γνώση του γεγονότος και παρόλα αυτά συνεχίζει μια οικογένεια να ζει με αυτόν τον τρόπο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Η κυρία Δημογλίδου ήταν στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος αστυνομίας είναι η κυρία Δημογλίδου.
8: Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιο είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσυπισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλη συνθήκη ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται από την αστυνομία και η αυτόφρονη δικασία. Και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την ελληνική αστυνομία. Βέβαια, έφτασε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και οι ίδιοι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.
1: Είπε η κυρία Δημογλίδου ότι δεν προέκυψε κακοποίηση. Δεν γνωρίζω για την νομική έννοια του όρου κακοποίηση, αλλά όταν παιδιά διαβιούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι κακοποίηση. Αυτό συνιστά κακοποίηση. Το ότι ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι κακοποίηση. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα αν αυτό καλύπτει το νομικό όρο ή όχι. Ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στο Άξιον των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ο κύριος Γιαννακός, ακούστε το μέγεθος του προβλήματος.
9: Αυτή τη στιγμή στα δύο παιδών που μιλάμε είναι δύο εξειδικευμένα νοσοκομεία,
10: ναι,
9: που νοσηλεύουν παιδιά βαριά περιστατικά από όλη τη χώρα, είναι 40 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Αυτά από τους Αγίους Αναργυρούς, το ένα έχει βαρύ αυτισμό. Είναι δυνατόν ένα παιδί με βαρύ αυτισμό να ζει σε τέτοια οικογένεια τόσο καιρό και να μην επιλαμβάνεται η πρόνοια? Και έχουμε λοιπόν τα παιδιά να παραμένουν παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να τα στείλουν σχολείο, δεν μπορεί να έχουν δραστηριότητες, δεν μπορεί να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Μένουν εκεί σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
1: Και πώς να έχουν, δηλαδή, είναι δυνατόν ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να έχει φυσιολογική ζωή κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Ναι, μεν οι συνθήκες είναι καλύτερες από ένα δωμάτιο όπου κυκλοφορούν ποντίκια, κατσαρίδες και είναι σκουπίδια γεμάτο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνουμε αυτά τα δύο μεγέθη. Κοιτάζουμε ποιο είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Ούτε λοιπόν το δωμάτιο του νοσοκομείου είναι. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι των υπηρεσιών πρόνοιας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης στον Sky.
11: Γνώριζαν όλοι. Πήγαινε κοινωνικός λειτουργός. Και ξέρετε, αυτό που κάνει το κράτος, η πολιτεία με την αστυνομία, είναι για να δείξει ότι κάνει κάτι. Πήγαν τους γονείς κατηγορούμενους για έκθεση. Και στην προηγούμενη περίπτωση στον Περιστέρι, 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή οι γονείς, και σε αυτή την περίπτωση θα ρίξουν καμιά ποινή στους γονείς. Φταίνει οι γονείς.
10: Οι αστυνομικοί όταν καλούνται να χειριστούν τέτοια περιστατικά.
11: Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πάει την περίπτωση στην εισαγγελέα. Αλλά εδώ είδαμε ότι ξέραν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τι έκαναν? Τίποτα.
1: Αυτό επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στην αρχή του μαγκαζίνου μιλήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για τα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα είπε και ότι πρέπει να ο ψηφοφόρος να έχει και στο νου του τη στιγμή που θα επιλέξει κόμμα και κυβερνήτη ποιος θα χτυπούσε, ποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εάν χτυπούσε μέσα στη νύχτα. Είπε ο Γιάννης ότι δεν αφορά μόνο τα εθνικά θέματα, αφορά γενικότερα κρίσιμα θέματα που μπορούν να και προκύψουν και τη διαχείρισή τους. Ένα πάντως από αυτά τα κρίσιμα είναι και οι αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρη, οι ανυπόστατες και προκλητικές αιτιάσεις να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Έχει ένα πληρέστατο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής, το συνυπογράφουν ο Μανώλης Κωστίδης και ο Βασίλης Νέδος, που φανερώνουν τις προθέσεις της Άγκυρας σε όλο αυτό. Μάλιστα, ο Μανώλης Κωστίδης αποκαλύπτει ότι κυκλοφόρησε και ένα non-paper του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του κόμματος Ερντογάν, κυκλοφόρησε και ένα non-paper σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Non-paper είναι ότι αυτό πρόκειται να κάνουμε, μια οδηγία, που έλεγε ότι με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα ουσιαστικά θα αμφισβητούμε την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Αναλυτές της Τουρκίας λένε ότι με αυτό το νόμο η Τουρκία, η Άγκυρα, κάνει, δίνει νομική υπόσταση στα 6 μίλια στο Αιγαίο και περιορίζει τις επιλογές της Ελλάδας για τα επόμενα βήματά της. Και βεβαίως η Αθήνα από την πλευρά της αναμένει να δει τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Θα θέτει ένα γενικό πλαίσιο ή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές σε γκρίζες ζώνες. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στο ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης και Βασίλης Νέδος γράφουν πολλά περισσότερα και πολλά αναλυτικότερα σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής, και ο κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, σχολιάζει στον Sky.
12: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ίσως περνάνε σε μια άλλη φάση. Γενικά, αν το πνεύμα είναι ΑΟΣ, δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δηλαδή μη οριοθετημένες περιοχές, εάν έχουμε χάρτες που θα αποτυπώνουν τις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε νησιά, για να μην ξέρει σε ποιον ανήκουν, η Τουρκία μάλλον θα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σκηνικό επιστροφής στην ένταση και ενδεχομένως και σε κρίση.
1: Και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη αναφέρει ότι επιμένουν αξιωματούχοι της Άγκυρας να λένε πως με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου δεν ανατρέπεται το Κάζους Μπέλι του 1995. Το Κάζους Μπέλι με το οποίο η Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποφάσισε ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα το θεωρήσει η Τουρκία αιτία πολέμου. Υποστηρίζουν ότι με την νομοθέτηση της τουρκικής αιγυαλίτιδας ζώνης στα 6 μίλια ενισχύεται νομικά η τουρκική θέση για το Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αφορούν τις αιτιάσεις που προβάλλει η Άγκυρα. Έτσι, καμία σχέση με ό,τι ισχύει με τα ισχύοντα στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος αναποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
13: Δεν υπερισχύει το διεθνούς δικαίου. Όμως δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Και αν εμείς δεν ενεργήσουμε έγκαιρα να το αποτρέψουμε με τον τρόπο μας, τότε ναι, θα υπάρξει όπως υπάρχει και το Κάζους Μπέλι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει και ίσως είναι μια κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή, μείωσε την ένταση και την προκλητικότητα της Τουρκίας ή τις αμφισβητήσεις. Τις εγκατέλειψε? Όχι. Απλώς τις εξέλιξε. Πήγαμε από το Κάζους Μπέλι στη Γαλάζια Πατρίδα, πήγαμε στο Τουρκολιβικό.
1: Ήταν ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Σαρλής από το τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθήνων. Ήταν και εκείνος στην ΕΡΤ.
14: Πρώτον, σημαίνει ότι προσπαθεί να δώσει μια νοημότητα σε αυτό που κάνει, που από την πλευρά του αυτό μπορεί να φαίνεται να αποκτά κάποια νομική ισχύ. Στην πραγματικότητα όμως προφανώς και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν την αποκτά. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό, γιατί με διαρροές έχει βγει το. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι. Προφανώς όμως, δηλαδή, και η πρόθεση είναι μια πρόθεση πρόκλησης.
1: Αυτά λένε λοιπόν αναλυτές και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, μάλλον προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προθέσεις της Άγκυρας. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο, στην 14η η Αντιγόνη με το Τζάλα. Τουλάχιστον 3 νεκρούς αφήνει πίσω της μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 100 επανδρωμένα στα περίχωρα της Μόσχας. Ο δράστης της επίθεσης αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών στη Μόντενα της Ιταλίας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Ο εντυπωσιακός τελικός της Eurovision χθες το βράδυ στη Βιέννη ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγαρίας και το τραγούδι Μπαγκαράγκα της 27χρονης Ντάρα. Παρά τα προγνωστικά που έδιναν στην Ελλάδα θέση στην πεντάδα, ο Ακύλας με το Φέρτο έκοψε τελικά το νήμα στην 10η θέση. Αξιοπρεπέστατη ήταν η εμφάνιση της Αντιγόνης, η οποία με τον Τζάλα χάρισε στην Κύπρο την 14η θέση. Σε αντίθεση, απογοητευτική κρίνεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης η εμφάνιση της Ζάρα Έγγελς, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία με το τραγούδι Fire, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση, με 0 βαθμούς από το κοινό και 12 από τις επιτροπές. Ιστορικό υψηλό 29% καταγράφει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία σε δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild am Sonntag. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA καταγράφει πτώση των Γερμανών συντηρητικών στο 22%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Καθοδική η πορεία των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών με 12%, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν οι πράσινοι με 14%, με την αριστερά να περιορίζεται στο 10%. Μεταξύ των 8 ατόμων που τραυματίστηκαν χθες στη Μόντενα της Ιταλίας σε επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο εναντίον πεζών, βρίσκεται και μια Γερμανίδα παραθερίστρια. Σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, στους σοβαρά τραυματισμένους περιλαμβάνονται η Γερμανίδα και ένα άτομο με πολωνικό διαβατήριο. Τουλάχιστον 3 άτομα σκοτώθηκαν στη Μόσχα σε μαζική επίθεση περίπου 100 ουκρανικών ντρόουν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Ο κυβερνήτης της ρωσικής επαρχίας έκανε λόγο για 5 τραυματίες, ενώ ο δήμαρχος Μόσχας ανέφερε 12 τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις κατά του Ιράν τους περασμένους μήνες, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης όπως το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων και η Wall Street Journal. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ριάτ και Αμπουντάμπι δεν θέλουν να τοποθετηθούν δημόσια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρώτον, για να αποφύγουν πιθανά αντίπεινα από την Τεχεράνη, και δεύτερον, επειδή μία έστω και έμεση συνεργασία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την παράταση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν και πάλι θέσεις της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες, το ντίζελ είναι φθηνότερο από ότι η βενζίνη Ε10 σε γερμανικά πρατήρια βενζίνης και κυμαίνεται πλέον κάτω των 2 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο, στο στούντιο του Sky, με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε.
1: Σήμερα σηκώνει η ΑΕΚΑΡΑ πρωτάθλημα.
17: Ακριβώς. Γιορτάζει το 14ο της πρωτάθλημα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προηγείται φυσικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play-off.
1: Μισό λεπτό. Για την ΑΕΚ τυπικό. Και η Φιέστα, ναι, και όλα αυτά. Okay. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι.
17: Ο Ολυμπιακός έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον προφανώς για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και θέλει την νίκη για να μείνει πάνω από τον ΠΑΟΚ, να την εξασφαλίσει. Διότι την δεδομένη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω από το δικέφαλο, ναι, του Βορρά, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ίδια ώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ιστορικό στην ιστορική έδρα του Τριφυλιού.
1: Οπότε για τη δεύτερη θέση έχει ένα ενδιαφέρον,
17: ναι,
1: σήμερα.
17: Με τη λήξη της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφια θα ακολουθήσει η Φιέστα. Νομίζω έχουν ετοιμάσει από την ΠΑΕΑΕΚ φαντασμαγορική εκδήλωση. Το περιμέναμε και από χθες. Είδαμε που πήγε γύρω στους 20.000 κόσμος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Θα ζήσουμε, νομίζω, ιστορικές στιγμές.
1: Ωραία.
17: Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά της Basket League. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο πρώτο στο ΆΚΑ. Και στις 5.30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στην Σανέλ Αρίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
21: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
22: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
22: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια Πατισερί Τζελατερί. Χαριλάου Τρικούπη 78. Τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Πέτανε σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μέχρι σε σκέφτηκα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μα

0: Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

πάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

Πάλι μαδιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: ακουστικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελή

0: Βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σύμφωνα με τον Ιστότοπο, πρόσφατα η Άβαν άρχισε να συζητάει σχέδια για να χρησιμοποιήσει αυτά τα ντρόνς και να επιτεθεί κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, δήλωσε στο Άξιος ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Επίθεση με ντρόουν δέχθηκε πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόουν ιρανικής προέλευσης. Η επίθεση σημειώθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού και προκλήθηκε πυρκαγιά. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχεται εδώ και έναν χρόνο. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ενόπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμα και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της πρωτεύουσας δεν είναι ασφαλής. Ένας Καναδός που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού τον Απρίλιο, βρέθηκε θετικός στην νόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας. Το συγκεκριμένο άτομο, ένα από τα τέσσερα που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί Βανκούβερ μετά την αποβίβασή του από το πλοίο, είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Εθέριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, ήθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
9: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!

0: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Άνθρωποι που δυσκολεύονται να ονειρευτούν, επί της ουσίας δυσκολεύονται να ζήσουν. Όταν πάβουμε να κάνουμε όνειρα για τη ζωή μας, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με μας. Αλήθεια, όταν πάβουμε να βλέπουμε όνειρα, ή μήπως αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Η επιστήμη έχει επιβεβαιώσει ότι όλοι βλέπουμε όνειρα. Τουλάχιστον βλέπουμε κατά περιόδους. Ενδεχομένως και κάθε βράδυ κάποιοι. Αλλά επειδή δεν θυμόμαστε αυτά τα όνειρα, είναι σαν να μην τα έχουμε δει, γι' αυτό και συχνά ακούμε την έκφραση «Δεν βλέπω όνειρα». Όνειρα είναι μια μεικτή λειτουργία, αρκετά σημαντική όμως για όλους μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια ψυχική και εγκεφαλική λειτουργία μαζί, η οποία συνήθως δίνει όνειρα κατά τη διάρκεια του ύπνου REM. Ο ύπνος REM, το στάδιο REM του ύπνου, Rapid Eye Movement στα αγγλικά, η γρήγορη κίνηση των ματιών όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, θεωρείται το στάδιο του ύπνου που βλέπουμε τα πιο έντονα και ζωντανά όνειρα. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο παράδοξο, γιατί το στάδιο REM του ύπνου, στο οποίο μπαίνουμε περίπου μια μισή ώρα αφού κοιμηθούμε, ενώ κοιμόμαστε, ο εγκέφαλος είναι σαν να είναι σε μια κατάσταση εγρήγορσης, όπως και όταν δεν κοιμόμαστε. Ενώ το σώμα παραμένει ακίνητο και κοιμάται. Και εννοώ ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, απλώς κοιμάται. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό το στάδιο του ύπνου συντελείται και μια βιολογική διεργασία, καθώς ο εγκέφαλος αναλύει τις πληροφορίες και ουσιαστικά καθαρίζει από τις περιττές σκέψεις και τα σκουπίδια της ημέρας. Να το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Βέβαια, ψυχαναλυτικά τα όνειρα έχουν και μία άλλη διάσταση, καθώς αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έρχονται για να μας βοηθήσουν, αναλύοντάς τα, να αναγνωρίσουμε και να θεραπεύσουμε παλιά μας τραύματα. Για την ακρίβεια, λένε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου και των ονείρων παράγεται σημαντικό ψυχικό έργο με βάση το υποσυνείδητό μας, και γι' αυτό όλοι οι ειδικοί επιμένουν ότι χρειαζόμαστε έναν ποιοτικό ύπνο, όπου θα μπορούμε και θα μένουμε όσο περισσότερο γίνεται σε αυτό το στάδιο REM. Αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτό το στάδιο μπορεί να είναι συνολικά 2 ή 3 ώρες από τις συνολικά 7-8 ώρες που κοιμόμαστε. Πάντως, η ίδια η επιστήμη δεν έχει καταλήξει με μεγάλη ακρίβεια στους λόγους για τους οποίους ονειρευόμαστε. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τι αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, να καταγράψουμε σημαντικά βιώματα και συναισθήματα τα οποία είτε δεν προλάβαμε να ζήσουμε, είτε δεν είχαμε το χρόνο να επεξεργαστούμε λόγω της καθημερινότητας. Και πριν μιλήσω για τα καλά και τα κακά όνειρα, θέλω να μιλήσω για μια άλλη θεωρία που λέει ότι ειδικά τα όνειρα τα οποία μας αγχώνουν εμάς, ίσως τα βλέπουμε για συγκεκριμένο λόγο. Είναι για να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τυχόν απειλές στην διάρκεια της ημέρας. Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στα όνειρα κάνει τους ερευνητές να πιστεύουν ότι τα όνειρα δεν είναι τίποτε άλλο από μια λειτουργία συντήρησης του εγκεφάλου. Μια λειτουργία δηλαδή που μας βοηθά, ενώ κοιμόμαστε, να οργανώνουμε τις πληροφορίες που έχουμε δεχτεί, να τα βάζουμε στο ράφι, δηλαδή να τα βάζουμε σε κουτιά, ό,τι μας έχει συμβεί, και να ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της μάθησης. Να μένουν δηλαδή αυτά αποθηκευμένα. Παρότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι τα όνειρα έχουν και κάποιο προφητικό χαρακτήρα, η επιστήμη δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη. Ίσως αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που βιώνουμε στην καθημερινότητα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, λένε χαρακτηριστικά. Τα όνειρα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από εικόνες, ήχοι, πολλές φορές συναισθήματα πολύ έντονα, βιώνουμε πολλά κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να είναι ιδέες που έχουμε, παραμένουν ακόμη στο επίκεντρο της μελέτης των επιστημόνων και συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πεδίο έρευνας στο τομέα της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης, με την ελπίδα ότι με τα χρόνια θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο και γιατί βλέπουμε τα όνειρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα μπορούσε κάποιος να πει, ξεχνάμε περίπου το 90% των ονείρων μας μέσα σε δευτερόλεπτα ή λεπτά αφότου ξυπνήσουμε. Είναι λογικό πολλές φορές τα όνειρά μας να μην έχουν λογική, λένε οι ειδικοί, καθώς είναι εύκολο για τον εγκέφαλο που υπολειτουργεί να δεχθεί όλες αυτές τις παράλογες καταστάσεις που συμβαίνουν συχνά κατά τη διάρκεια ενός ονείρου. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούμε να εξηγήσουμε το όνειρο. που βλέπουμε και να το εξηγήσουμε με τη λογική. Όμως τα όνειρα δεν είναι ούτε οργανωμένα ούτε λογικά. Η προσωπική μου σχέση με τα όνειρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς η φρεουδική ψυχανάλυση που κάνω, το ντιβάνι δηλαδή, μια από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές, η αλήθεια είναι, απαιτεί να καταγράφει κάποιος τα όνειρά του. Να ξυπνάει δηλαδή το βράδυ, κάτι το οποίο κάνω, να τα γράφει σε ένα χαρτί και να τα συζητάει με τον ψυχαναλυτή του. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, αλλά όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν το σκέφτεσαι. Γιατί βλέπεις πόσο ευεργετική είναι αυτή η διαδικασία, όταν εσύ ο ίδιος προσπαθείς στον ντιβάνι του ψυχαναλυτή να εξηγήσεις και να βρεις γιατί έχεις δει αυτό το όνειρο, γιατί το υποσυνείδητό σου σου θυμίζει αυτό. Από ένα σημείο και μετά, καταλαβαίνεις ποια είναι τα ψυχαναλυτικά όνειρα, δηλαδή τα όνειρα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πας ένα παλιό βίωμα, ένα τραύμα, ή να δεις πράγματα που σε δυσκολεύουν στην καθημερινότητα και να προσπαθήσεις να τα αλλάξεις είτε σε πρακτικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Όμως έχω πει πολλά για τα όνειρα και δεν είμαι ειδικός. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αναστάσιος Μπονάκης, είναι νευρολόγος. Έχει ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι του ύπνου. Καλησπέρα κύριε Μπονάκη.
5: Καλησπέρα.
4: Ελπίζω η εισαγωγή μου να μην ήταν τόσο χαοτική. Προσπάθησα να τα πω όσο πιο απλά μπορούσα, ώστε τα όνειρα τουλάχιστον να μην φαίνονται τόσο χαοτικά στο μυαλό ενός μέσου ακροατή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι παραμένουν χαοτικά. Και όλα αυτά που είπα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα για το τι είναι όνειρο και τι θυμόμαστε και γιατί δεν θυμόμαστε ότι ονειρευόμαστε, ακόμα αποτελούν ερωτηματικό ακόμα και για εσάς τους επιστήμονες, σωστά?
5: Σωστά. Είπατε αρκετά και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα για τα όνειρα. Φανταστείτε, τα όνειρα έχουν απασχολήσει όλους τους πολιτισμούς, αν γυρίσουμε στο παρελθόν και δούμε το πώς οι άνθρωποι δέθηκαν με το όνειρο, το πώς το ερμηνεύσανε και πώς σιγά σιγά μπαίνουμε στην επιστημονική σκέψη και προσπαθούμε να απαντήσουμε αυτή τη λειτουργία, τι κάνει, γιατί υπάρχει και γιατί θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική. Δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το για ποιο λόγο ονειρευόμαστε. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές επιστημονικές ερμηνείες για τη λειτουργία του ονείρου, που μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από μία ανάγκη. Δηλαδή, το όνειρο μάλλον δεν εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη και μόνο ανάγκη.
4: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι ανάγκες, όσο πιο απλά μπορούμε να τα πούμε, βέβαια.
5: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από το όνειρο σαν λειτουργία. Είναι ασυνείδητη λειτουργία. Δηλαδή, το όνειρο
4: δεν το ελέγχουμε. Να το πούμε πολύ απλά. Δεν το ελέγχουμε.
5: Δεν το ελέγχουμε και δεν πρέπει και να το βλέπουμε. Με την έννοια ότι πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί του. Ο εγκέφαλος το έχει σαν ένα κρυφό εργαλείο μέσα από το οποίο προσπαθεί να επιτελέσει πάρα πολύ σημαντικές λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη, βλέπω όνειρα. Όλοι βλέπουμε όνειρα. Βλέπουμε όνειρα κάθε βράδυ και για πολλή ώρα. Θυμάμαι όνειρα. Θυμάμαι ελάχιστα πράγματα όταν πάω να ξυπνήσω λίγο, γιατί ξυπνάμε από στάδιο REM, όπως σωστά αναφερθήκατε σε αυτό, και τότε μπορώ να θυμηθώ κάποια ψήγματα του ονείρου που έβλεπα και μετά από λίγο μάλιστα το ξεχάσω. Αυτό είναι φυσιολογικότατο. Δεν είναι φυσιολογικό να μπορώ να ανακαλώ τα όνειρά μου, να τα βιώνω, να τα ζω, να λέω αμάν τι είδα πάλι, τι έγινε, γιατί όλη αυτή η περιπέτεια το βράδυ στον ύπνο μου. Ο εγκέφαλος λοιπόν έχει βάλει μια λειτουργία ασυνείδητη που δεν την κατανοούμε για να μας εκπαιδεύει κάθε βράδυ κρυφά και μας εκπαιδεύει σε σημαντικά πράγματα και κυρίως στο φόβο. Γιατί μέσα από τα όνειρα πρέπει να μάθουμε την επιβίωση. Πώς θα επιβιώσω εγώ? Θα επιβιώσω αν μάθω σε ποιες καταστάσεις πρέπει να φοβάμαι, γιατί ο φόβος προφυλάσσει την επιβίωση, πρέπει να απομακρυνθώ από επικίνδυνες καταστάσεις.
4: Είναι σαν μια πρόβα δηλαδή που γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μια πρόβα επιβίωσης μέσα στη νύχτα.
5: Μια πρόβα επιβίωσης, τουλάχιστον ένα κομμάτι της ονειρικής λειτουργίας είναι σίγουρα αυτό. Γι' αυτό και τα όνειρά μας δεν είναι καλά. Τα όνειρά μας είναι εφιαλτικά, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, στην πλειονότητά τους. Με την έννοια ότι ο εγκέφαλος θέλει να μας παίξει σενάρια που θα βρεθούμε σε δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να δούμε εκείνη τη στιγμή τι θα κάνουμε. Γι' αυτό, αν δείτε τον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται και μπαίνει σε REM, βλέπει το όνειρο, είναι παράλυτος γιατί ο εγκέφαλος τον παραλύει με έναν τρόπο ώστε να μην συμμετέχει στον ονειρικό περιεχόμενο. Δεν πρέπει να έρχεται ούτε νοητικά ούτε κινητικά σε επαφή με το ονειρικό περιεχόμενο. Τον παραλύει. Και εκείνη τη στιγμή όμως θα δούμε ότι θα κάνει μια μεγάλη ταχυκαρδία, θα αυξηθεί πάρα πολύ η πίεση. Γιατί το σώμα ακολουθάει στην περιπέτεια. Και βλέπει ο εγκέφαλος αυτό
4: ο άνθρωπος. Τη ζει δηλαδή την περιπέτεια αυτή.
5: Δυσκολία. Είναι περιπέτεια.
4: Τη ζει, αυτό λέω, τη ζει και το σώμα.
5: Τη ζει, ακριβώς τη ζει το σώμα αυτή την περιπέτεια. Και δεν είναι τυχαίο, δυστυχώς, που οι περισσότεροι θάνατοι γίνονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί μπαίνουμε στο REM που αυξάνονται πολύ οι απαιτήσεις και στον εγκέφαλο και στην καρδιά να μπορέσει να ανταποκριθεί στην περιπέτεια του ονείρου. Και δυστυχώς άνθρωποι που δεν έχουν τη δυναμική και την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες αυξημένες απαιτήσεις μπορούν να πάθουν έμφραγμα ή κάποιο οικιακό κεφαλικό.
4: Ναι.
5: Άρα το REM δεν είναι καθόλου μια απλή ιστορία. Ναι. Είναι κάτι πολύ σύνθετο.
4: Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στα όνειρα? Θα πρέπει να μας τρομάζουν? Πολλοί άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να χαίρονται όταν, για παράδειγμα, δουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Μου συνέβη πρόσφατα αυτό. Όταν είδα στον ύπνο τη μητέρα μου, την οποία έχω χάσει εδώ και 2 χρόνια, αισθανόμουν μια αγαλίαση. Αισθανόμουν πολύ και λέω, μακάρι να μου συμβαίνει πιο συχνά, ας πούμε.
5: Κοιτάξτε, το παράλογο ή το ανεπιθύμητο που έχουν κάποια όνειρα δεν πρέπει να μας τρομάζει καθόλου. Πιθανά μας λέει τι είναι συναισθηματικά σημαντικό για εμάς. Και αυτό είναι ένας από τους ρόλους που έχουν τα όνειρα. Και μάλιστα ενδυναμώνουν τις αντιδράσεις μας προσαρμογή σε γεγονότα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, τα όνειρα πιστεύουμε ότι είναι μνήμες που τις έχουμε επενδύσει με συναίσθημα. Mm. Πράγματα που ήταν εντυπωσιακά για μας συναισθηματικά, είτε με καλό συναίσθημα, είτε και με κακό συναίσθημα αρνητικό, και τα οποία μείναν μέσα μας χαραγμένα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα.
4: Και αυτά επανέρχονται στο υποσυνείδητο μέσα στον ύπνο για να μας κάνουν πιο δυνατούς, να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα, για να βγάλουμε πέρα τη μέρα, να το πω πολύ απλά.
5: Ακριβώς. Ένα κομμάτι των ονείρων θα ασχοληθεί με τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία όμως με μάθανε κάτι. Με μάθανε ότι όταν δω έναν άνθρωπο με ένα όπλο απέναντί μου, πρέπει κάποιος να σηκωθώ να φύγω, όχι να πάω να τον αγκαλιάσω. Αυτό όσο και αν αστείο φαίνεται να το συζητάει κάποιος τώρα, ναι, κάποια στιγμή όμως το έμαθε στη ζωή του. Mm-hmm. Και το έβαλε το συναίσθημα του φόβου απάνω σε αυτή την εικόνα. Άρα το όνειρο συνέχεια μας εκπαιδεύει για το αρνητικό, αλλά μας εκπαιδεύει και για το καλό. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε σεξουαλικά όνειρα. Τα σεξουαλικά όνειρα είναι μεγάλη υγεία για το σώμα, γιατί σε προετοιμάζει για αυτό που ήρθες να κάνεις, την επιβίωση και τη διαιώνιση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ονειρικής λειτουργίας. Mm-hmm. Άρα η επιβίωση είναι το βασικό στοιχείο που μας εκπαιδεύει το όνειρο. Το πώς θα επιβιώσουμε. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, ναι, να διαιωνιστούμε και φυσικά και να κοινωνικοποιηθούμε.
4: Σωστά. Ακόμη και για εσάς τους επιστήμονες πάντως, όλα τα όνειρα δεν είναι ίδια. Υπάρχουν όνειρα που δείχνουν τελικά ότι βιώνουμε ένα μεγάλο ζόρι. Το λέω γιατί αυτό είναι οι εφιάλτες. Λέει ότι περνάω, ας πούμε, μια δύσκολη περίοδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στον ύπνο. Μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος αυτό? Δηλαδή σε περιόδους μεγάλου άγχου ή στεναχώριας, είναι λογικό να βλέπουμε εφιάλτες?
5: Σε περιόδους άγχους και στρες, ο ύπνος μας γίνεται πολύ πιο επιρρεπής σε ξυπνήματα. Το στρες αλλάζει τον ύπνο, τον κάνει πιο επιφανειακό και πιο ελαφρύ. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν συνέπεια όταν μπαίνουμε στο REM, δυστυχώς, κάτω από τη συνθήκη του στρες, να ξυπνάμε πιο εύκολα. Και αυτό μας κάνει πολύ πιο επιρρεπής να έρθουμε σε επαφή με το ονειρικό περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν έχω καλό αποδοτικό ύπνο και το όνειρό μου αρχίζω και το ζω λιγάκι περισσότερο από ό,τι πρέπει.
4: Α, είναι πιο έντονο. Γι' αυτό μας μένουν αυτές τις περιόδους.
5: Παίζει ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή. Mm. Δεν είναι μόνο. Μπορεί να αλλάξει και το περιεχόμενο του ονείρου. Δηλαδή, μέσα στο άγχος και το στρες μπορούν να βγουν κακές μνήμες και κακά γεγονότα στο όνειρό μου. Αλλά σε αυτά, και ζητήσω ότι και ο ύπνος μου είναι χειρότερος, θα έρθω περισσότερο σε επαφή με αυτά. Ναι. Τότε θα το βιώσω σαν εφιάλτη, σαν ένα αγχωτικό όνειρο. Θα ξυπνήσω και θα το έχω μέσα στο μυαλό μου. Θα με έχει επηρεάσει λειτουργικά και το ακούμε συχνά.
4: Ναι, και επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και για την επόμενη μέρα και για μέρες πολλές φορές. Όπως είπα, 9 στους 10 ανθρώπους δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί ενδεχομένως και να μην βλέπουν όνειρα. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την ψυχική τους υγεία?
5: 9 στους 10 σωστά δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας. Γιατί ο εγκέφαλό μας το απαιτεί αυτό. Σας είπα μάλιστα ότι έχει μηχανισμούς που δεν θέλει να έρθουμε κοντά στο όνειρο. Μας παραλύει, μας απομακρύνει από τη συνείδηση. Άρα δεν θέλει να έρθουμε σε επαφή με αυτό που γίνεται στο όνειρο μας. Αποξενώνει ο οργανισμός.
4: Άρα και η προσπάθεια να τα θυμόμαστε είναι λάθος. Κακώς προσπαθούμε να τα θυμηθούμε.
5: Κοιτάξτε, αν βάλω τον εαυτό μου στην διαδικασία να θέλω να θυμηθώ τα όνειρά μου, αυτό θα δημιουργήσει μια συνθήκη που θα με κάνει να ξυπνήσω λιγάκι. Δηλαδή, ένα μικρό άγχος που θα με κάνει να ξυπνήσω λιγάκι και να ψάχνω και θα αρχίσω κάτι να θυμάμαι και θα εστιαστώ σε αυτό και θα αρχίσω να το περιγράφω μέσα μου και να το κρατάω στη μνήμη. Αυτό όμως δεν είναι μια ανάγκη για τον εγκέφαλο, είναι ανάγκη περισσότερο για μένα.
4: Πάντως, όταν κάνεις. Ναι, ο εγκέφαλος δεν το θέλει, αλλά όταν κάνεις ψυχανάλυση, οι οδηγίες του ψυχαναλυτή σου είναι να ξυπνήσεις εκείνη την ώρα και να το γράψεις το όνειρο για να το πας και να το αναλύσεις την επόμενη φορά.
5: Ναι, γιατί το όνειρο κρύβει πολλά πράγματα. Κρύβει τραύματα, κρύβει πράγματα που σας είπα που έχουμε συνδέσει με συναίσθημα, είτε αρνητικό είτε καλό. Mm-hmm. Και αυτό μας μαθαίνει πολλά για το ασυνείδητο. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά γίνανε χωρίς να το καταλάβουμε.
4: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θυμούνται ποτέ τα όνειρά τους ή δεν βλέπουν όνειρα. Το λέω γιατί αυτό μπορεί να κρύβει και κάτι που να σχετίζεται με την ψυχική τους υγεία, την ισορροπία, δεν ξέρω.
5: Όχι, εμείς δεν το ερμηνεύουμε έτσι. Όταν λέω εμείς, εννοώ τους ανθρώπους που έχουμε ασχοληθεί με την υπνολογία και προσπαθούμε να κατανοήσουμε λίγο,
4: ναι,
5: περισσότερα.
4: Γιατί οι ψυχαναλυτές μπορεί και να το ερμηνεύουν έτσι. Δηλαδή λένε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν όνειρα είναι και οι άνθρωποι που είναι νεκρωμένοι ίσως συναισθηματικά.
5: Όχι, δεν το βλέπουμε έτσι.
4: Δεν το
5: όνειρο
4: έτσι.
5: Δεν είναι για να το θυμόμαστε. Θα θυμηθούμε ελάχιστα πράγματα και αυτό είναι το φυσιολογικό.
4: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι τα όνειρά μας και όσα βιώνουμε καθημερινά είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη διαδικασία? Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν κατά καιρούς περιγράψει όνειρα που προσομοιάζουν με την πραγματικότητα. Λένε για την ακρίβεια, το έζησα. Δεν το ονειρεύτηκα. Προσπαθώντας ουσιαστικά να περιγράψουν ότι αυτό που βίωσαν είναι πέρα από το όνειρο. Δηλαδή είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό. Υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και γιατί συμβαίνουν?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αλήθεια. Κάποια γεγονότα που ζούμε καθημερινά, συνειδητά ή ασυνείδητα, έχουν έντονο συναισθηματικό στοιχείο. Αυτά τα γεγονότα λογικά θα μπουν στο ρεπερτόριο των ονείρων μας και κάποια στιγμή μπορεί να έρθουμε σε επαφή με αυτό το περιεχόμενο. Υπάρχουν άτομα που πράγματι βιώνουν τον όνειρο σαν πραγματικότητα. Mm-hmm. Και πάλι αυτό δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι διαταραγμένο. Απ' την άλλη όμως, το να συνδέσω τα γεγονότα της ημέρας με αυτό που βλέπω είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οτιδήποτε έχει συναισθηματική αξία θα μπει μες στο όνειρο. Έχουμε ανθρώπους που μας περιγράφουν τα όνειρά τους πάρα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, οι ασθενείς με ναρκοληψία βιώνουν το όνειρο σαν να το ζουν πραγματικά. Και μάλιστα δεν μπορούν να κατανοήσουν πότε είναι η πραγματικότητα και πότε είναι το όνειρο. Το μπλέκουν. Mm-hmm. Από αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνουμε πάρα πολλά για το ονειρικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Και σε αυτό που αναφερθήκατε, αυτοί μας το επιβεβαιώνουν ότι πράγματα που έχω ζήσει μες στην ημέρα αποτελούν και ένα υπόβαθρο στο τι θα δω τη νύχτα.
4: Ναι, πάντως και άνθρωποι που δεν έχουν.
5: Ναι. Το βάλει σε τάξη.
4: Ναι, πάντως και άνθρωποι που δεν έχουν ναρκοληψία, αλλά έχουν ένα πολύ έντονο βίωμα, συνήθως βλέπουν ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή να τους μιλούν και να επικοινωνούν μαζί τους και λένε ότι είναι πέρα από το όνειρο, είναι σαν να το ζω, είναι μια πραγματικότητα πια.
5: Ναι, αυτό γίνεται φυσικά και σας λέω, επειδή υπάρχουν και ασυνείδητα στοιχεία που έχουν μπει μέσα μας και δεν τα έχουμε κατανοήσει ότι έχουν μπει μέσα μας, μπορεί να τα δούμε και να θεωρήσουμε ότι έχουν κάποια προφητική αξία.
4: Ναι.
5: Σαν κάτι που πραγματικά το είδα πρώτα στον όνειρό μου και μετά έγινε. Αλλά πιθανά είναι και γεγονότα που επαναλαμβάνονται, έχουν συναισθηματική αξία για μας, απλά δεν έχουμε κατανοήσει ότι υπάρχουν μέσα στη σκέψη και στο ενδιαφέρον του εγκεφάλου για αυτά τα γεγονότα.
4: Άρα λέτε δηλαδή ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει προφητικό όνειρο?
5: Η λογική λέει όχι, δεν υπάρχει προφητικό όνειρο. Υπάρχει όνειρο που μπορεί να είναι γεγονότα της ζωής σου που δεν τα έχεις αντιληφθεί ότι είναι σημαντικά για σένα και συμβαίνουν τριγύρω σου και κάποια στιγμή να είναι πιο εμφανή και τότε να πεις ότι κοίταξε αυτό το έχω δει στο όνειρό μου. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε.
4: Να το σκεφτούμε. Πότε ένας άνθρωπος, ανάλογα με τα όνειρά του, να κλείσουμε με αυτό, είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα και μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, η αλήθεια είναι, δείχνει ο τρόπος που ονειρεύεται, ο τρόπος που θυμάται τα όνειρα, που ξυπνάει, που δεν ξυπνάει, πόσο καλά κοιμάται, δηλαδή πόσο διαταραγμένο ύπνο έχει. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια ειδικού με βάση τα όνειρα και να πει ότι δεν έχω ένα ποιοτικό ύπνο. Α πούμε, αν ξυπνάει κάθε βράδυ με εφιάλτες, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το διερευνήσει.
5: Κοιτάξτε, πολλές φορές ακούμε ότι από ανθρώπους να μας λένε τα όνειρα μου χαλάνε τον ύπνο. Δεν χαλάνε τα όνειρα τον ύπνο μας. Ο κακός ύπνος μας φέρνει σε έντονη επαφή με το όνειρο, το οποίο βιώνουμε και αυτό μας δημιουργεί μεγάλη δυσφορία.
4: Ναι, ή ακούμε πολλούς ανθρώπους, α πούμε, έχω ακούσει φίλους μου να λένε ότι ονειρεύομαι μόνο όταν έχω πιει αλκοόλ το βράδυ. Γιατί αυτό προφανώς διαταράσσει τον ύπνο.
5: Α, μπράβο, αλλάζει τον ύπνο. Έντονο στρες, αποφρακτική άπνοια, σύνδρομο ανίσχων άκρων, επώδυνα σύνδρομα στον ύπνο, φάρμακα, κακό ύπνικό περιβάλλον, η ναρκοληψία που σας είπα πριν, Πάρκινσον. Δηλαδή, όλες αυτές οι καταστάσεις που επιπολάζουν δραματικά, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε, χαλάνε τον ύπνο μας και μπορεί να μας οδηγήσει σε επαφή με το όνειρο, το οποίο συχνά είναι κακό σε περιεχόμενο. Άρα, δεν είναι το όνειρο το αρνητικό στοιχείο. Είναι κάτι που αλλάζει τον ύπνο και μας φέρνει πιο κοντά στο ονειρικό στοιχείο.
4: Ναι, πάντως οι άνθρωποι
5: έχουν πάρει και καλά όνειρα. Ναι, και αυτό το έχουμε στο
4: να το πούμε και για τα καλά όνειρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε έχουν καλά είτε κακά όνειρα, αλλά έχουν πολλά όνειρα που πρέπει να ψάξουν και αν κοιμούνται ή όχι καλά, να το πω πολύ απλά. Είναι ένας δείκτης δηλαδή,
5: ναι,
4: καλού ή κακού ύπνου.
5: Κάποιος που βιώνει τα όνειρά του πολύ ή τα εκδραματίζει ή κάνει πράγματα που δεν είναι μέσα στο φυσιολογικό, θα πρέπει να αναζητήσει μια βοήθεια, γιατί πιθανά έχει μια διαταραχή στον ύπνο που κάνει τον ύπνο του πιο επιφανειακό και τον φέρνει πιο κοντά στο όνειρο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εγώ έχω να πω ότι η μελέτη των ονείρων σε βιολογικό αλλά και ψυχικό επίπεδο συνεχίζεται. Και όπως καταλάβατε και από την κουβέντα που είχαμε, θα συνεχιστεί, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πεδίο γνώσης που στο μέλλον θα εμπλουτιστεί με περισσότερα δεδομένα. Αν θα έπρεπε να κρατήσω κάτι από αυτή την κουβέντα, είναι το γεγονός ότι ο βαθύς ύπνος δεν βοηθά το σώμα μόνο να αποκαταστήσει τη φυσική του δυνότητα, να ξεκουραστεί δηλαδή, αλλά και να καθαρίσουν αυτά που λέμε νευρονικά κυκλώματα στον εγκέφαλο. Και αυτό μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια των ονείρων, από ό,τι κατάλαβα. Πάντως, αν βλέπετε συχνά περίεργα αγχωτικά όνειρα ή και εφιάλτες, για όλα αυτά μπορεί να υπάρχει και μια άλλη βιολογική εξήγηση που θέλει τον οργανισμό να παράγει περισσότερη κορτιζόλη. Είναι πρόσφατη γνώση, την ορμόνη του στρες. Όσο χανόμαστε στο νυχτερινό μας ύπνο, φαίνεται ότι αυτή η ορμόνη συνεχίζει να δουλεύει. Εκτιμάται λοιπόν ότι η ποσότητα της κορτιζόλης ίσως επηρεάζει την ανάμνηση που έχουμε.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα. Υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση. Οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο. Στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
13: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 2641091760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ανακοίνωσαν οι αρχές στο Αμπουντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ντρόν ιρανικής προέλευσης. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. 2,5 ώρες αργότερα, νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμούς Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Champions. Εγώ είμαι ο οργανωτής κερκίδας. Ο παίχτης δίπλα δεν μιλάει. Το έφερες! Το έφερες, αγορίνα μου!
1: Κανονικά πρέπει να φωνάξουμε τσούφι απ' έξω.
0: Ποιος τσούφι ρε, τσούφι, εσύ είσαι η ψυχή ρε.
1: Τσούφις.
0: Ποιος τσούφι ρε.
1: Κορυφαίος, κορυφαίος αμυντικός. Σαν την άμυνα του Walkup στο James στο τελικό, στο ημιτελικό στο Κάουνας.
0: Φιλήσατε.
1: Τον δάγκος.
0: Να τους περνάει.
1: Τσούφις. Φωνάξε. Φωνάξε εδώ, ναι.
0: Όλες οι φίρμες εδώ μέσα έχουν μαζευτεί. Τρέλα μου. Πού το κινητό. Ρε. Έψαχναν τα γυαλιά ψώνουν και το κινητό τώρα.
1: Καλά, το πιο πιθανό είναι ότι ο Τσούφης πηγαίνει για το δελτίο, να συναντηθεί για το δελτίο. Γιατί έχουμε και ένα δελτίο.
0: Ο Sky πρωταθλητής στο πρωτάθλημα τύπου! Ναι!

0: Okay.
1: Χαρακτήρισα την απόδοσή σου παρόμοια με του Thomas Walker στον ημιτελικό στο Κάουνας απέναντι στο James.
2: Εντάξει, ωραία, λίγο υπερβολικό είναι.
0: Καλύτερα στην ομάδα.
1: Είμαι και μετριόφρον για αυτό που είδα.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Δεν είδε το χθες τον ημιτελικό του Star με τους ηθοποιούς. Ο πρώτος σκόρερ του Star έβαλε 37.
0: Ναι.
1: 37 στους 69.
0: Ενώ τον πήρε ο Walk από του Sky και.
1: Στους 15. 13 στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο με δύο βολές. Λέω ψέματα.
2: Όχι, οι αριθμοί αυτό λένε, εντάξει, αλλά.
1: Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί.
0: Συγγνώμη. Sky 100,3! Είμαστε δεν πιστεύω να μην παίξει το βραδινό δελτίο.
2: Θα παίξει, ετοιμάζεται ήδη δουλειά.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Κανονικά θα πρέπει να αρχίσουμε με αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα πρέπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά.
2: Τώρα, αν ο κύριος Αλαφούζος δεν παίζουμε για λεφτά και είμαστε ερασιτέχνες, αν ο κύριος Αλαφούζος θέλει να δώσει κάποιο πριν, θα πρόσδεκτο. Δίνω ιδέες εγώ.
0: Πώς το φωνάζω στα αποδυτήρια. Πριν. Είναι, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ ο Τσούβι, κατάλαβες γι' αυτό.
1: Και μετά είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Έτσι. Πάμε! Λοιπόν, συγχαρητήρια παιδιά. Ωραίο το πρωτάθλημα γενικώς.
2: Είναι η ψυχανάλυση της Δευτέρας, παιδιά, για μας. Να φεύγεις από εδώ πέρα με νεύρα, με οτιδήποτε, με πίεση και να πηγαίνεις να βλέπεις αγαπημένους ανθρώπους, συναδέλφους, να παίζετε μαζί μπάσκετ. Τώρα, άμα τυχαίνει και στο τέλος και έρχεται και το silverware που λένε και στην Πρέβεζα, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Τι είναι, από εκεί είναι και αυτός.
1: Ναι, Ιόνιο.
0: Ιόνιο και αυτός.
2: Είσαι καλεσμένος.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Να είστε καλά. Ήμουνα με το Χάτζη και βλέπαμε το παιχνίδι. Και του λέω, ρε, συμφωνάει στα ματέρωση το 34. Μου λέει, όχι ρε, το 94 φοράει. Όσα δευτερόλεπτα έπαιξε όλο το πρωτάθλημα.
1: Φίλοι τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, άμα δεν σε πειράξει.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Συγχαρητήρια, ποια άλλα παιδιά είναι.
1: Λεωνίδας Αθανασιάδης.
2: Γιάννης Αθανασιάδης.
1: Ο κορυφαίος.
2: MVP.
1: Ναι. Κορυφαίος του πρωταθλήματος. Όχι μόνο του τελικού, του πρωταθλήματος.
2: Ναι.
1: Ο αδερφός του Γιάννης.
2: Ο Βασίλης Μπιτσαξής. Δημήτρης Πυρίδων. Ευαγγέλης Πασχόπουλος. Γιώργος Κάτσικας. Ο ιός.
1: Ο ιός του coach.
2: Ο Νίκος.
1: Ο Καρανίκας.
2: Νίκος Καρανίκας.
1: Μπάμπης
2: Παπαδάτος. Τους από την Καθημερινή κιόλας.
1: Κρίσιμο τρίποντο στο 47-47. Κωνσταντίνος Παπαγρηγόρης.
2: Κωνσταντίνος Παπαγρηγόρης φυσικά και μέλος της Επιτροπής. Και να δώσουμε και ειδικά συγχαρητήρια στον Κωστή, γιατί ως μέλος της Επιτροπής είχαν φτιάξει το πρωτάθλημα, το έχουν στήσει με σπουδαίο τρόπο για να μπορούμε εμείς να παίζουμε τις Δευτέρες και να κάνουμε το χόμπι μας. Είναι ο Τσιμπάλου. Και ο Δονδουλάκης.
1: Ναι.
2: Δεν ήτανε, αλλά κατέβηκε σε κάποια παιχνίδια και βοήθησε.
0: Όλοι βοήθησανε. Παιδιά, συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και του χρόνου για
0: να back, back to back. Έτσι.
1: Θα συνεχίσει και του χρόνου.
0: Γεια σου, ρε Πρεβεζιάννη.
1: Θα συνεχίσει και του χρόνου.
2: Έλεγα να τα παρατήσω, αλλά για το back to back είναι.
0: Είναι
1: γι' αυτό μετρώει. Είπα χθες ότι θα κρεμάσω παπούτσια. Γιατί ήξερα ότι θα τα εγκαταλείψει και τσούφι.
2: Το back to back δεν είναι ωραίο, Δέλεαρ, για να συνεχίσει.
1: Κατάλαβε τώρα.
0: Μα έγιωσε τον μπάγκο, σταματήσει.
2: Να κάνει τα 94-104.
1: Δεν αντέχομαι. Γέρασα, δεν αντέχομαι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Δεν έχω πει τίποτα, να πούμε ότι στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Καλογεράς. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί ήρθε ο Ακίνας, θα κάνουμε κλείσιμο, σβήσιμο που λέμε το κρασί, πως να σβήσει το φαΐ. Και ο Αλέξανδρος, Αλέξης για μας, Μίχας.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πει τίποτα. Όμως στην ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι, ο μπασίστας μας, ο Death Metal, κυρίες και κύριοι. Μετάλλικα είναι.
1: Death ένας είναι. Ο Dr. Death. Α, τον Κώστα ήσυχο.
0: Έκανε ψυχανάλυση. Ήταν το θέμα. Και κάνει, λέει, ψυχανάλυση Φρόιντ. Αυτό. Ο Dr. Κεφ κάνει ψυχανάλυση
1: Φρόιντ. Ο Dr. Death.
0: Εμένα είναι Κεφ, γιατί είναι φίλο.
1: Και εμένα φίλο μου, αλλά Death. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Σήμερα
1: θα ρίξουμε τα μηνύματα.
0: Ήταν Κεφ σήμερα. Λοιπόν, Σοφία Εκνάξιο, ορμόμενη Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη στη μουσική επιμέλεια. Μην χάνετε την εκπομπή τη Κωνσταντίνα κάθε Κυριακή εδώ στο Sky, μία η ώρα. Είναι φοβερή, έχει συνεντεύξεις. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr.
1: Να μπείτε, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και τη στέλνετε. Λοιπόν, τα μηνύματα σας έρχονται, θα τα διαβάσουμε. Κωνσταντίνε, πες μας, πήγε στο αεροδρόμιο.
3: Φυσικά πήγα.
0: Πήγαινε σε όλα τα φαβορή.
3: Κουβά.
0: Τι, κουβά, να το σου.
3: Ναι. Εντάξει, δεν το περιμέναμε. Η αλήθεια
0: όλα
3: είναι...
0: τα φαβορή. Δεν υπήρξε ένα φαβορή που λες ότι άντεξε.
4: Αυτό ήταν όμως.
0: Μας τα εξήγησε εσύ τώρα, για πες.
3: Εντάξει, εγώ πήγα να υποδεχτώ τον Ακύλα, να δούμε λίγο και την πρώτη του αντίδραση. Ανέβασε βέβαια και χθες το βράδυ στα social του.
0: Άλλο το face.
3: Και σήμερα το πρωί φαινόταν λίγο στεναχωρημένος, αλλά άλλο να τον βλέπεις από κοντά. Φτάσανε με την ελληνική αποστολή στις 3 παρά προσγειώθηκε η πτήση τους από τη Βιέννη. Τους περιμέναμε λίγο, δεν σας κρύβω. Δηλαδή από την ώρα που προσγειώθηκαν, κάνανε σχεδόν μία ώρα μέχρι να βγουν. Άρχισε να βγαίνει πρώτα όλος ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι. Ναι, δηλαδή ήταν ένα αεροπλάνο σχεδόν γεμάτο με κόσμο που πήγε εκεί για αυτό το σκοπό. Τους βλέπαμε λίγο με κατεβασμένο το βλέμμα, τους βλέπαμε λίγο στεναχωρημένους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς στεναχωρηθήκαμε που δεν ήμασταν εκεί, γιατί περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, θα σας...
4: Οι στοιχηματικές περίμεναν. Και είπανε ότι όλοι απέτυχαν οι στοιχηματικές. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν απέτυχαν. Οι στοιχηματικές.
4: Η δουλειά του είναι οι στοιχηματικές. Αυτό είναι.
0: Οι στοιχηματικές οικονόμησαν. Τι απέτυχαν.
1: Αν έχει παίξει τα φαβόρες, να οικονόμησαν οι στοιχηματικές.
3: Εντάξει, τουλάχιστον καταφέραμε να είμαστε μέσα στη δεκάδα. Που είναι κάτι κι αυτό. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Ο Ακύλας βγήκε έξω συνοδευόμενος από όλη την ελληνική αποστολή και την ομάδα που κάνανε μαζί το ACT πάνω στη σκηνή και το Φωκά Ευαγγελινό φυσικά. Αλλά και Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μαρία Κοζάκου, ήταν πολύ δημοσιογράφοι, ήταν από την Μήνο, στην Μήνο EMI εκπρόσωποι εκεί. Επειδή τον πλησίασα με το που βγήκε και βγήκαμε κατευθείαν, βγήκαμε κατευθείαν στον αέρα, μεταδώσαμε ζωντανά.
4: Στο Weekend Live.
3: Ζωντανά και αποκλειστικά στο μπράβο, Weekend Live, ναι, οι πρώτες του δηλώσεις. Θα σας πω ότι έτρεμε λίγο η φωνή του. Ήταν στεναχωρημένος και κάποια στιγμή.
4: Λίγησε.
3: Λίγησε, ναι. Λίγησε γιατί αυτό που είπε και αυτό που φαίνεται κιόλας είναι ότι πήρε τόση αγάπη από τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα και φοβάται ότι τώρα που δεν ήρθε αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου, γιατί οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλές. Μιλάμε τώρα.
0: Για πρώτη θέση.
3: Οι προσδοκίες ήταν πρωτιά. Είδαμε βέβαια μετά.
0: Θα γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη ή θα βγάλει τοξικότητα.
4: Μα δεν νομίζω.
3: Φοβάται ότι μπορεί λίγο να ξεχαστεί. Ότι κάπως επειδή δεν έφερε το αποτέλεσμα που περιμέναμε εδώ στην Ελλάδα, ότι μπορεί να ξεχαστεί. Ωστόσο, έκανε τα δικά του πράγματα και τώρα ετοιμάζει και ένα δικό του δίσκο, τον οποίο θα λανσαριστεί την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
4: Στις
3: δηλώσεις του άμεσα. Και ετοιμάζει και τουρ το καλοκαίρι. Ωστόσο, ήταν στεναχωρημένος. Ήταν στεναχωρημένος, περίμενε κάτι διαφορετικό. Ίσως να αισθάνθηκε και λίγο ότι αδικήθηκε. Δηλαδή το είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά στις δηλώσεις που θα τις δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Μπορεί και να αδικήθηκε σε ένα βαθμό. Και
4: από τις επιτροπές περισσότερο.
3: Από τις επιτροπές.
4: Ήταν πολύ χαμηλά στις επιτροπές.
3: Από τις επιτροπές.
0: Ακούμε τον Κωνσταντίνο, τον Καλογερά. Αλέξη, Μίχα, πες μας εσύ.
4: Κοίταξε να δεις, εγώ θα συμφωνήσω με τη ρίση που είχε πει πριν πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν τότε και διευθυντής του τρίτου προγράμματος ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα πανηγυράκι είναι, του δίνουμε κάποιες φορές μεγαλύτερη σημασία από όσο πρέπει να του δίνουμε. Από εκεί πέρα είχαμε έναν τρόπο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Μόνο η τηλεθέαση που έκανε 72%.
4: Ναι, είναι ένα μαζικό τηλεοπτικό γεγονός.
0: Θέλει ο κόσμος να βλέπει αυτά τα πράγματα να ξεχνιέται.
4: Παραδοσιακά.
0: Δεν σου λέω ότι να τα βλέπει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα.
4: Παραδοσιακά η Eurovision, ο τελικός Eurovision, αλλά και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, τελική κτλ., Ολυμπιακοί Αγώνες κτλ., είναι τα προγράμματα που είναι τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση.
0: Τι έγραφες μέσα?
4: Μέσα έγραφα διάφορα. Λοιπόν, να σου πω πρώτα για την Τάρα που κέρδισε και πήγε πρώτη φορά στην
0: Ελληνική συμβολή,
4: Βέβαια, με ελληνική συμβολή. Δημήτρης Κοντόπουλος και Βικτόρια Χαλκίτη στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι καταξιωμένος συνθήτης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ποιος την περίμενε την Βουλγαρία?
4: Κανένας.
3: Κανείς.
4: Κανείς. Αλλά τα κατάφερε. Μπανκαράνκα.
3: Τι σημαίνει αυτό?
4: Αυτό, κοίταξε να δεις τώρα, είναι. Το χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Βούλγαροι, το χρησιμοποιούσαν αυτό.
0: Ξέρει αρχαία Βουλγαρικά.
4: Όχι. Από εκεί είναι πνευμένο.
0: Ο Κοντζόπουλος, ρε φίλε. Είμαστε ρε φίλε.
3: Πάντω δημοσιογράφοι χαιρετηθήκαμε μεταξύ μας με μπανκαράγκα στο αεροδρόμιο, οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών συνεργείων.
4: Κοιτάξτε, η κοπέλα είναι αυτοδημιούργητη. Ξεκίνησε από παραδοσιακή βουλγάρικη μουσική. Έφτασε να κερδίσει το X-Factor στη Βουλγαρία. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, το 2015.
0: Είναι ο πρώτος τίτλος της Βουλγαρίας,
4: Ε?
0: Είναι ο πρώτος τίτλος.
4: Ναι. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή έφτασε η καριέρα της ένα πικ που το 2024 άνοιξε μέχρι και τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στη Σόφια. Όμως θα τη δούμε και στην Ελλάδα.
0: Πότε?
4: Όλες τις λεπτομέρειες. Θα τη δούμε μέσα στο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Την τρέχει Panic Records. Έχει συνεργασία δισκογραφικά. Οπότε ετοιμάζει από ό,τι μαθαίνω.
0: Έχει φτιάξει και ένα κλίπ η Panic Records.
4: Το 2019, ναι. Ήταν ελληνική αυτό δουλειά.
0: Και λέγανε μέσα οι συναδέλφοι ότι άμα δει το βίντεο κλίπ και τη δει τώρα είναι αγνώριστη.
4: Bye bye λεγόταν το τραγούδι με του Έλληνε παραγωγού και DJs, Living R και Noisy. Το 2019.
0: Ήταν και ο άντρα εκεί.
4: Όχι, τον είδαμε όμως στο αεροδρόμιο.
0: Πώς φιληθήκανε με...
4: Στο αεροδρόμιο τον είδαμε. Αν νόμιζα ότι με ρώτηκε για το 2019. Τέλος πάντων, ετοιμάζεται, ψήνεται από ό,τι μαθαίνω και ένα ντουέτο έκπληξη με πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια εδώ στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα πότε
0: είναι,
4: θα το
0: δούμε. Είναι με τους βάλεις μέσα. Θα βγάλουν όλη τη showbiz τη φορά.
3: Αποκλειστικό ρεπορτάζ πάντα από τον Αλεξίδη.
4: Κοίταξε να δεις. Ήταν μια Eurovision ανατροπών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κατέρευσαν όλα τα φαβορί. Κατέρευσαν και κάποιες συμμαχίες. Δηλαδή το βόρειο μπλοκ μοιράστηκε μεταξύ Φινλανδίας και Δανίας. Το ανατολικό μπλοκ πήγε όλο στη Βουλγαρία.
0: Ούτε η Αυστραλία.
4: Καλά τα πήγε η Αυστραλία, ήταν φαβορή. Τέταρτη. Η Φινλανδία έπεσε πολύ. Έκτη. Γιατί έσπασε αυτό που σου είπα, το βόρειο μπλοκ. Έσπασε.
0: Γιατί έσπασε το βόρειο μπλοκ.
4: Γιατί κάποιοι υποστήριξαν και τη Δανία.
0: Α, τι ωραία σκηνή. Εκεί που είχε αναφήσει ο Ρεσί.
3: Μόνο του τον Άγγλο.
0: Μπράβο. Ο Άγγλος πήρε ο Ταλέπορος ένα ψήφο. Μία ψήφο. Και η Αγγλία πάει χάλια τώρα. Έτσι.
4: Ξέρεις τι γίνεται, πολλά χρόνια.
0: Όχι,
4: νομίζω ότι
0: μία
4: το BBC...
0: ψήφο ναι. Έχει αφήσει.
3: Μία μονάδα.
4: Δεν πολύ αγαπά, δεν πολύ αγαπά το θεσμό της Eurovision.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν αφήνεις τον τραγουδιστή και φεύγουν όλοι.
3: Τον αφήσαν μόνο.
0: Και ήταν σε αυτόν τον κυκλικό το καναπέ και καθόταν ο Χριστιανός μόνος.
3: Τον πήραν οι άλλοι όμως μετά μαζί.
0: Ήρθε μία κοπέλα ακριβώς δίπλα στον άλλο στρόγγυλο καναπέ που είναι στη Θεσσαλονίκη. Από τη Δανία πήγε και τον κάλεσε και τον πήραν μαζί του.
4: Για θυμίστε μου, ποιο προπονητή μπάσκετ ήταν που το έπαθε αυτό τη φετινή σεζόν. Κάποιο το έπαθε στη συνέντευξη τύπου. Τον άφησαν τελείως μόνο του και είπε: εντάξει, αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις, πάμε να φύγουμε.
0: Ο Σπανούλης.
3: Ο Σπανούλης.
0: Ήταν στη Μονακό, αλλά δεν τον άφησαν μόνο του.
3: Συνεπέμπει πάντα.
0: Ήταν δύο ή τρεις συνεντεύξεις τύπου που δεν πάτα και δημοσιογράφος. Όχι, δεν πάτα και δημοσιογράφος. Κανένας.
3: Είπε 10 δευτερόλεπτα και έφυγε. Πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά ήταν μονάχο εκεί τώρα, στα δύσκολα.
3: Πολύ ωραία κίνηση από του Δανού. Πολύ ωραία κίνησή του. Ναι, μην τον αφήσει μόνο τον άλλον.
0: Έλεος, έχει τον πόνο του τώρα, την απογοήτευσή του.
3: Άμα ήταν πρώτος, θα είχε όλο τον κόσμο δίπλα του. Τώρα που είναι τελευταίος.
5: Δεν υπήρχαν και προσδοκίες για κάτι παραπάνω.
0: Okay, δεν τον αφήνει.
3: Μην τον αφήνει μόνο του. Άνθρωπος είναι, δηλαδή, να τον πετάξει στην άκρη επειδή ήρθε τελευταίος.
4: Πάντως έχω να σας πω ότι αν το κέρδιζε η Αυστραλία, αν που είδαμε δεν πήγε εντάξει τέταρτη τερμάτισε, θα έπρεπε να διοργανωθεί υποχρεωτικά ή από τη Γερμανία, από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή από τον BBC δεύτερη επιλογή.
3: Γιατί...
4: Αυτή είναι η συμφωνία της Αυστραλίας με την EBU, την Πανευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, γιατί δεν μπορεί να, και για λόγους κόστους αλλά και για λόγους όρος δεν μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός στην Αυστραλία αν κερδίσει
3: η
4: Αυστραλία.
3: Γιατί συγκεκριμένα Αγγλία ή Γερμανία.
4: Γιατί αυτό είχαν υπογράψει τότε. Okay. Πρώτη επιλογή Γερμανία, δεύτερη επιλογή Αγγλία, από τους, Μεγάλη Βρετανία, από τους Big Four.
0: Είναι αλήθεια, λέει ότι τον Τάρα είναι χαϊδευτικό του Κωνσταντάρα.
4: Μπα, του τα κάναμε μαντάρα είναι όπως είπε και ο Πανόπουλος τηλεόραση.
5: Πάντως αν κερδίζαμε εμείς ήταν έτοιμο το ΑΚΑ για να υποδεχτεί παιδιά την Eurovision την επόμενη.
0: Δεύτερο, έτσι.
4: Ναι, γιατί είχε μεγάλη υποστήριξη για πολλούς και διάφορους λόγους. Παραδοσιακά το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό στο διαγωνισμό της Eurovision. Αν το είχε κερδίσει το Ισραήλ θα είχαν πάρει άλλη τροπή τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές χώρες, καλώς ή κακώς δεν το κρίνω, που αντιδρούν στη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.
5: Και απήχαν κιόλας η Ισπανία και μια άλλη χώρα
3: απήχε. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες όταν έπαιρνε
5: στον ημιτελικό.
3: Ναι. Και όταν πέρασε πρώτο χθες.
5: Ναι, ναι.
3: Υπήρξαν αποδοκιμασίες.
0: Εγώ ξέρω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
4: Είσαι σίγουρος?
0: Το είπε και ο Κυριάκος.
4: Το είπε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Το είπε.
0: Που λέει ένας φίλος, παιδιά δεν θέλω από το πρωί. Ό,τι είδηση ακούω αρχίζει με αυτό. Εκλογές το 2027, είπε ο Κυριάκος. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Τα νεύρα μου. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο. Κωνσταντίνε.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω και ένα μπράβο στην ομάδα του Skype, από ό,τι κατάλαβα πήρε το κύπελο.
0: Βέβαια.
5: Γιατί και αυτό είναι. Δηλαδή, αν έπαιζα μπάσκετ, θα ήμουν σίγουρα σε αυτή την ομάδα.
4: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για μένα.
0: Ευχαριστούμε. Εγώ εκπροσωπώ το Σταματέλο.
3: Είναι manager μου.
0: Είναι manager του.
3: Team maker.
0: Αλέξη Μιχά.
4: Για τα επόμενα πάμε τώρα.
0: Ωραία.
4: Πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε τίποτα άλλο έτσι ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό?
4: Τώρα κάτσε, τώρα άνοιξε το μεταγραφικό. Θα τραβήξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Θα φτάσουμε. Ιούλιο θα φτάσουμε.
0: Σοβαρά,
4: θα έχουμε ανατροπές. Ναι, στην τηλεόραση έχουμε πολλές ανατροπές φέτος.
5: Ξέρεις πού θα τα δείτε όλα αυτά, ε? Στο Weekend Live.
4: Πες τα ρε Κωνσταντίνα.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο.
5: 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky.
0: Με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζη Λαζάρου.
5: Αγαπημένοι.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Σα ξεπροβοδίζουμε με την νικήτρια της Eurovision 2026. Να είστε καλά εσείς. Γεια σας,
1: γεια σας, παιδιά.
0: Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος λέει πάμε Maiden το Σάββατο να στρώσουμε.
1: Το Σάββατο έχει Maiden στο ΑΚΑ. Κάνε δηλαδή κόσμο στην Παρασκευή, κόσμο στην Κυριακή, να είναι και το Σάββατο. Εκεί στην
0: Κυριακή. Γιατί όχι Παρασκευή και την Κυριακή.
1: Έχει Final Four.
0: Α, είναι μετά.
1: Πριν και μετά.
0: Όχι, είναι μετά, μετά το Final Four.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο δεν είναι.

Να στείλω καλησπέρα στο φίλο συνάδελφο. Γιατί δημοσιογράφο ήταν και μια φορά δημοσιογράφο, πάντα δημοσιογράφο. Και βουλευτή, το Δημήτρη το Μακόπουλο. Γιου, γιου, είχε δεν είχε, λέει Δάφνη Μπόκοτα έγινε.

0: Γεια σου Γιάννη από Ναύπαχτο. Τι είναι αυτά ρε φίλε, πάτα πούμε αυτά ρε φίλε. Ο 57 λέει Νίκο, συμφωνώ με το Μινά. Δόκτωρ Κέφ είναι, βάλτε το σε ψηφοφορία.
1: Τζίμπι Γιού, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Θα διαφωνήσω σε αυτό μέχρι τελείας.
0: Βάλτε το σε ψηφοφορία. Άντε ρε παιδιά, πού είστε? Ακούσε εκπομπή για όνειρα και περιμένεις να μιλήσουν για συμβολισμούς. Υποσυνείδητο και τέτοια, και ξαφνικά ο Κεφαλογιάννης πετάει. Εγώ πάντως έκανα ψυχανάλυση, γιατί έβλεπα ότι ξέρω εγώ με κυνηγούσε, λέμε τώρα, ένα τεράστιο μπρόκολο. Σπανέβη τέτοιο πράγμα για μπρόκολο. Τι το έφερε ο Αντώνης για παράδειγμα, ο Δημήτρης.
1: Κρατιέται να μου μιλήσει ο Κωστάς.
0: Το μισό από αυτές τις εκπομπές είναι βιώματα του παρουσιαστή. Γιατί πρώτα τα ζει και μετά τα επικοινωνεί το αγόρι. Αχά! Σαράντα χρόνια πριν.

0: η εκπομπή των πρωταθλητών με τον Νίκο Σταματέλο. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος σε ένα fireside chat, δηλαδή μια κουβέντα δίπλα στο τζάκ, ας πούμε, στη φωτιά, και θα του εκμεύσω μετά τις αλήθειες.
1: Εκπομπή χωρίς τσαμό δεν γίνεται.

0: Γεια σου ρε Χρήστο, έχοντας δει Βουλγαρία, Αυστραλία και Ιταλία, τι όνειρο ήταν στην Ελλάδα ότι αυτό που έστειλα στη Eurovision είχε ελπίδα και πάνω από τη 10η θέση. Πήγαινε πολύ καλά, ρε φίλε.
1: Και δεν το ήταν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν.
1: Και στο εξωτερικό τα ίδια έλεγα.
0: Ήταν τραγούδι πιασά, σύνθημα. Πώ να το πω.
1: Ήταν τραγούδι για το πανηγυράκι αυτό.
0: Για σύνθημα. Για... Φέρτο μου, σου λέω, φέρτο. Σου είπα, φέρτο. Γεια σου Άρη Ρολογά, χαιρετώ τα αστέρια του Sky. Τελικά πάλι κουβά πήγαμε, γελάω με τους συμπολίτες μου που πίστευαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και ένα τραγουδιστή με τέτοια αμφίεση θα έπαιρνε την πρωτιά. Μου θυμίζουν αυτούς που πιστεύανε το Τζίπρα το 15. Γιατί δεν βγήκε ο Τζίπρας το 15.
1: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά.
0: Τι υλοποίησε.
1: Α, τι υλοποίησε, εντάξει. Αλλά τον Ακύρα το ξαναλέω, τον πίστευαν και στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι ξέρει να στηρίξει.
0: Είπαμε όλα τα φαβορή που δώσαμε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβας Έπιπλα.

0: πολιτική χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχείο το μεσημέρι στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να ανασυρθούν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επιτυχώς δύο ντρόουνς, ενώ ένα τρίτο έπληξε μια γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ντρόουνς εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο της χώρας χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκχειρίας για 45 ημέρες. Την ίδια ώρα, του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ κατά στρατεύματων των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Παραλληλά από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να έχουν αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αναμένει να ακούσει σχετικά με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση στο Ιράν. Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόουνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, κλείνουν απόψε και κάθε Παρασκευή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίξης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μόνο μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Άγιος Αντώνιος και Ομόνια Ελληνικό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στην Basket League, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, στις 7.30 παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟ και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Super.

0: sportsbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτσα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
2: Ας πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο!

0: Cover Me. Καλησπέρα στο Δημήτρη, τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Ηλία, τη Μέρη, την Τόρις και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά παιδιά, πάμε γερά. Είναι η εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφου Βρετάκου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις. Τη γράφετε και μας συστέρνετε. Ακούτε την εκπομπή των πρωταθλητών.
1: Κωστή, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Εδώ έχουμε την κούπα.
1: Κάτσε να κάνω μια ερώτηση.
0: Πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ. Πρωταθλήτρια ομάδα Sky 100,3 και δίπλα μου έχω την ψυχή της ομάδας.
1: Sky γενικότερα, όχι μόνο 100,3, είναι και τηλεόραση μέσα.
0: Και όμιλο Sky. Και έχω δίπλα μου τον άνθρωπο που εμπνέει την ομάδα. Με το νούμερο 94, παρακαλώ.
1: Ας είναι καλά ο Γάλλος. Πώς γίνεται να έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής χωρίς να έχει τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής?
0: Αυτή είναι η τελευταία ώρα της εκπομπής. 6 με 7. Γεια σου, μην αποκαλυφθέα, θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Αγόρια μου, καλό απόγευμα. Αν θέλετε να δείτε τι εννοούσα στο χθεσινό μήνυμα, ζητήστε, λέει, από την Κωνσταντίνα μας να ακούσουμε τη Celine Dion στη Eurovision που την έκανε σε ολόκληρη την Ιδρώγιο Αστέρι για πολλά χρόνια. Άκουσε και η φωνή και το τραγούδι, έναψε πολλά χρόνια, αλλά να σου πω κάτι, εγώ έχω την άποψη ότι από αυτή την Eurovision δεν έμεινε κάτι, κάποιο τραγούδι που θα αφήσει εποχή. Κάποιο τραγούδι, ξέρεις. Παλιά θυμάσαι.
1: Ήταν κάποια τραγούδια παλιά όμως, δεκαετία του 90, που κέρδιζαν και τα ακούγαμε και κάνανε επιτυχία. Δεν σου λέω ότι είναι επιτυχία από τότε που βγήκαν μέχρι σήμερα, τα ακούμε φανατικά. Είχαν όμως διάρκεια.
0: Ο Άρης Ρολογάς είχε γράψει το 2023 σε αριστερή σελίδα δημοσιογράφου, ότι επίθετο ότι αρχίζει από νέα, ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω το κτίριο στην Κουμουνδούρο για να το κάνω τουαλέτες και με μπλοκάρανε οι αριστεροί δημοκράτες. Για να δείτε πόσο μπροστά έβλεπα. Μα ολόκληρο κτίριο στην πλατεία Κουμουνδούρου που έλεγε και ο Βέγκος.
1: Κουμουντουρού.
0: Κουμουντουρού. Να το κάνουμε Airbnb. Τι τουαλέτες. Εξάλλου ο Αλέξης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ με έχουν διαγράψει.
1: Αν μη τι άλλο έχει χιούμορ. Αν μη τι άλλο έχει χιούμορ.
0: Γιώργος Χανίδης, καλησπέρα. Όσον αφορά, λέει, το πανηγυράκι αυτό της Eurovision, τουλάχιστον τώρα έχω την αίσθηση πως δεν πέφτει τόσο πολύ ξεκατίνιασμα όπως στο παρελθόν. Θυμάμαι για παράδειγμα την περίπτωση του Ρακιζή, συμπαθητικός και ταλαντούχος καλλιτέχνης, που κόντεψε να χαντακωθεί τελείως επειδή δεν τα πήγε καλά. Ένα σόου είναι και τίποτα άλλο, αλλά μπορεί η φάση που λένε και οι νεολαίοι να γίνει τρελοκομείο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, μια. Να περνάμε ωραία. Ας να ξεχαστεί, το περιμένει. Eurovision, διαγωνισμός, αυτά, συμμετοχή χωρών Ελλάδας. Να κάτσει να ξεχαστεί 4 ώρες. Ναι. Είναι διασκέδαση.
1: Είναι διασκέδαση.
0: Δεν είναι ψυχαγωγία. Διασκέδαση, δεν είναι ψυχαγωγία.
1: Για τη δικιά μας γενιά όμως η Eurovision ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Με λιγότερα γεγονότα τότε για να περάσουμε την ώρα μας. Εντελώς διαφορετική εποχή, θα μου πεις, ναι, σίγουρα. Αλλά το βλέπαμε εντελώς διαφορετικά. Όχι αυτό που γίνεται τώρα. Ούτε καθόμασταν να αναλύσουμε ότι το ανατολικό μπλοκ, το βόρειο μπλοκ, το νότιο μπλοκ και τι ψηφίζει ο καθένας και να βγάλουν τον νικητή.
0: Γίνονται και παιχνίδια, δεν ξέρω.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι όταν εμείς περιμέναμε να δούμε Eurovision, δεν είχαμε μέσα ούτε. Δεν είχαμε χώρες καταρχάς εκτός Ευρώπης. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά ο Γιώργος από το Far West λέει σοβαρά όμως, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το body shaming που μας κάνει ο Κεφαλογιάννης. Μια εγώ κάνω ψυχανάλυση, μια εγώ στη γυμναστική μου, μια εγώ κάνω όλες τις προληπτικές εξετάσεις. Μας έχει διαλύσει. Δεν αντέχεται αυτό το μπούλι.
1: Στο GBU πέστα που σε στηρίζει. Γιώργο, από το Φάρο, είσαι ευχαριστώ.
0: Τι ώρα είναι αυτό. Δόκτωρ Κεφ.
1: Τι άλλο αυτό.
2: Τι Κεφ. Τι Κεφ. Πώς είναι Κεφ, το άνθρωπος που λέει για μπούλινγκ.
0: Είναι η φωνή της συνείδησής σας. Φαφούτες ο Κεφαλογιάννης. Δεν κάνετε εξετάσεις, δεν κάνετε γυμναστική, δεν κάνετε ψυχανάλυση. Τότε ό,τι σκατά βρείτε μπροστά σας.
2: Ό,τι θέλω να φάω θα το φάω. Μετρήσα τις μπουκές μου.
0: Και έρχεται ο Δόκτωρ Κεφ και προσπαθεί να σας επαναφέρει στην τάξη. Με τον λες με τη γυμναστική πως έχει αλλάξει ο σωματότυπος του.
1: Όχι.

0: Κώστας Β, όχι μόνο αν ήμουν πρωθυπουργός, αλλά το Δεκέμβριο. Ο άλλος λέει. Αλλά το Δεκέμβριο του 2015 έκανε και νόμο για τα φαντ. Ανοίξουμε ιστορίες τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά. Μα δεν γίνεται να λες αν ήμουν πρωθυπουργός και ήσουν πρωθυπουργός. Σε δύσκολη περίοδο, αλλά ήσουνα. Και άλλα έλεγες πριν, αλλά έκανες. Και σου λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο, αν δεν είναι πρωθυπουργός, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα αργήσει να μην είναι. Όταν θα πει, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα έχει δικαίωμα να το πει.
0: Τώρα καταλάβατε με ποιο θα κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το Πασό.
1: Μπρο, δεν θα χρειαστεί.
0: Θες να απαρθέτα από μου το ποτήριον τούτο, είσαι.
1: Όχι.
0: Μετά ένα πασοκτζή, καθαρό όμω τώρα. Ναι.
1: Θα βγάλει αυτοδυναμία, αυτό πιστεύω.
0: Ορθόδοξο πασοκτζή.
1: Ορθόδοξο, γι' αυτό δεν έχω σχέση με αυτό το πασοκ.
0: Εσύ και ο Κούτρα. Με ποιον πλακώθηκε ο Κούτρα.
1: Με ποιον πλακώθηκε ο Κούτρα.
0: Μα αχ, τα έβλεπα στο TikTok.
1: Πλακώθηκε.
0: Χάνω την ψυχραιμία σου. Εγώ χάνω την ψυχραιμία μου. Μπλέξανε εκεί τα πολιτικά με άρωμα πασοκ.
1: Και με ποιον αρπάχτηκε. Με ποιον αρπάχτηκε. Καλά, αν ακούει τώρα ο Χρήστος θα μας στείλει μήνυμα.
0: Δεν θυμώ, σιγά μην ακούει τώρα ο Χρήστος.
1: Όχι, πολλές φορές μας ακούει.
0: Ναι,
1: ναι, πολλές φορές ακούει και στέλνει.
0: Τώρα μπορεί να είναι σε κανένα παιχνίδι. Η λέξη μπαγκαγκά προέρχεται από τα νησιά της Καραϊβικής. Στα αγγλικά μεταφράζεται reprise και στα αγγλικά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καλλιτέχνες που κάνουν την επανεμφάνισή τους μετά από καιρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη λέξη ελληνική. Αυτά μαθαίνεις και παθαίνεις αν βλέπεις μπέμπεσαι. Α, και ξέχασα να πω στο πρώτο μου μήνυμα χαιρετισμούς από το τρισάθλιο Λονδίνο. Να,
1: ο Γιάννης μας έστειλε, Johnny Logan, hold me now.
0: Έλα τώρα, ναι, αυτός το έχει πάρει 2-3 φορές. Πώς...
1: Δύο σίγουρα πρέπει να το έχει πάρει back to back. Που λένε και μορφωμένοι. Αλλά αυτό το τραγούδι όντως ήταν από την Eurovision και μας συνόδευε για πολλά χρόνια. Συντρόφευε για πολλά χρόνια.
0: Η Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Εγώ παιδιά το φέρτο δεν άντεξα να το ακούσω ολόκληρο. Ούτε το πρώτο βραβείο For That Matter. Θυμήθηκα όμως ότι πέρσι τέτοιο καιρό η μισή Ελλάδα έκραζε την Κλαβδία και την Αστερομάτα που ήρθε έκτη. Ίσως τελικά κάποιοι έχουν ακόμα μουσικό αισθητήριο. Καλά, όσοι πάνε τα ακούνε, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά είναι αυτό. Αν τα φέρει έτσι και πάρουν καλή θέση, είναι όλοι μαζί τους. Αν καταβαραβευθούν, είναι όλοι κριτικοί. Και τα έλεγα εγώ και την μπουρδα είναι αυτή. Και...
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Ρωτήσω, το ακούς και αυτό.
0: Κάπου είδα το Ρακιτζή στο στούντιο 4. Και λέει αυτό με το τότε που είχατε πάει εσείς, λέει δεν ασχολούμαι ρε παιδιά. Λέει μα όλοι ασχολούνται, κάνουν αυτήν την ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι, ήταν κάτι που έμεινε εκεί. Δεν με καθορίζει.
1: Δεν,
0: και θυμάμαι την
1: το ρωτάνε όλοι το Μιχάλη.
0: Ναι. Και θυμάμαι την επόμενη χρονιά από τη συμμετοχή του, πάρα το λέω γιατί είναι από τα μεγαλύτερα τρόλ που έχω γνωρίσει ο Ρακιτζής, από τον είχαν στριμώξει δημοσιογράφη και του λένε «Τι εύχεστε για τη σημερινή συμμετοχή, τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision» και απαντάει «Ότι με ευχόντουσαν και αυτοί πέρσι».

0: Γεια σου Διαμαντή Καποδέτη, καλησπέρα από Μπραχάμε. Να ζητώ ένα αγωνίο σε ονειροκρίτη. Για τα όνειρα που λέει ο
1: Dr. Death.
0: Ναι.
1: Στέλνει ο Χρήστος από Λονδίνο. Τώρα θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Εγώ πάντως τον στηρίζω. Τον εκτιμούσα έτσι κι αλλιώς, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον εκτιμούσα για τα μηνύματά του. Και λέει ότι βάζει μουσική και δεν ακούει.
0: Μιχάλη, αυτό τα λέει έτσι. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα σας. Για τον Γκέφου λέτε, είναι βιωματική εκπομπή αφού. Το λέει και ο τίτλος. Ζω καλύτερα. Μα πες τα ρε εσύ Άγγελε. Πες τα. Δεν λέει ζούμε καλύτερα, ζείτε καλύτερα. Ζω καλύτερα. Γυμνάζομαι. Τρώω ό,τι πρέπει να τρώω σωστά.
1: Δεν φαίνεται.
0: Κοίτα τον Άγγελε, τον μικρόχολο. Και απ' έξω κυρίες και κύριοι περνάει ο Παγκάκης, ο οποίος πανηγυρίζει την κούπα.
1: Μπα για κάποιο άλλο λόγο πανηγυρίζει. Θα πάει γήπεδο. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, Σημαντικό, ναι. Σημαντικό. Ιστορικό, ναι. Παιχνίδι.
0: Ιστορικό. Δεν
1: αλλά
0: έχει
1: φιλάθλους. Όχι, είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Συγχαρητήρια και στην ομαδάρα του Ομίλου για την επιτυχία τη. Η Μίνα από την Καλυθέα, να σε καλά.
1: Καλά, Μίνα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη. Στην ωραιότερη εκπομπή του Sky. Βρε, παιδιά, λέει το Hold Me Now. Του Τζόνι Λόγκαν δεν έγινε παγκόσμια επιτυχία από τη δεκαετία του 80.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Πού έχουμε τέτοια τραγούδια πια. Μη μιλήσω για του Σάμπα. Καλά, η Άμπα και αυτή παγκόσμιο φαινόμενο. Έχεις κανέναν Άμπα να βάλουμε. Ω, κοίτα πώς έγινε. Έλα ρε φίλε, πρέπει να ακούμε τον κόσμο το ακροατήριο. 15 ακροατές έχουμε μετρημένους δηλαδή. Βάλε λίγο Άμπα. Θες να μας κάνει μισή ώρα εκπομπή του χρόνου. Και μην ξεχνιόμαστε παιδιά, εκλογές το 2027.
1: Το
0: 27 ρε, τα από Κυριάκος.

0: Έχουμε πάρτι έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην Αγιά Σοφιά. Ο Παπαρίνα έχει μαζευτεί κόσμος γιατί η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει και
1: από
0: τυπικά
1: το πρωί,
0: το πρωτάθλημα πρωί, που έχει σηκώσει.
1: 12.30 ώρα που είχαμε το μόνο μπάλα.
0: 14 το πρωτάθλημα, είχα μαζευόντουσαν.
1: Είχε πολύ κόσμο, όχι απλά μαζευόντουσαν. Είχε δηλαδή από τις 12.30 που κάναμε σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφεια ως εκπομπή, είχε κόσμο απ' έξω.
0: Παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και με Χ, όχι. Θέλει νίκη.
1: Όχι. Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ, είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
0: Είναι δεύτερος και αυτό έχει σημασία γιατί θα πάει στο Champions League στα προκριματικά. Γι' αυτό κυνηγώνται. Ο τρίτος πάει στο Europa πάλι στα προκριματικά. Και ο τέταρτος στο Conference.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ο κυπελούχος που είναι όφη στο Europa. Δύο προκριματικά Champions με Europa και Conference. Ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι συν 2 από τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Και κάντε τώρα υπολογισμούς.
1: Αν δεν νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο Άδειο Απόστολος Νικολαίδης, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Ό,τι και να γίνει.

0: 7.30 ώρα να πούμε ότι είναι και οι δύο αγώνες ταυτοχρόνως. Και στη Φιλαδέλφια έρχεται και επέτειος, ε. Ξέρω 10 μέρες.
1: Μετά το Final Four.
0: Περάσανε φίλε 2 χρόνια. Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα από Τσίμπρο, παιδιά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αφήστε τον Κυριάκο να λέει, εμείς έχουμε εκλογές την Κυριακή. Άρα Μιχάλη. Νικόλας, καλησπέρα σας στην πιο ωραία εκπομπή του Sky Radio. Νίκος από Άλιμο. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου,
0: ωραίος ο Άλιμος φίλε. Κατεβαίνεις κάτι και τις βόλτες σου να πούμε, μια χαρά. Γεια σου Λάμπρο, καλές εκπομπές. Εδώ και 15 ακροατές, σας ακούω κι εγώ, 16 τουλάχιστον. Σημείωσέ τον, Λάμπρος. Γεια σου Πινελόπη, κράτα γερά, μηνά. Μηνά. Του χρόνου αν δεν είστε και οι δύο στην ίδια εκπομπή, κόβεται η ακρόαση. Ο Σταύρος 31 λέει, εγώ βλέπω πιο πολλά καλά τραγούδια όσο περνά τα χρόνια. Έχω διαβάσει και αυτή την άποψη, ότι γίνανε και αυτές οι ανατροπές γιατί ακούστηκαν ωραία τραγούδια γι' αυτό.
1: Για το Eurovision. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Απλώς σε Σταύρο, εντάξει, ναι, αλλά και παλιότερα είναι τραγούδια που είναι διαχρονικά πλέον.
1: Εγώ είμαι περισσότερο.
0: Να σας πω κάτι
1: παλιότερα.
0: Για να το ξεμπερδεύουμε. Περιορέξιος κολοκυθόντας.
1: Καλά, σίγουρα ο καθένας ό,τι
0: περνάει ωραία ο κόσμος. Χαλαρώνει, κουτσομπολεύει. Κάθεται οικογένειες, παρέες και περιμένουν μια βραδιά να κάτσουν 4-5 ώρες Σαββατόβραδο. Όλοι μαζί και όλα αυτά μακριά από τα.
1: Το είδες.
0: Τι?
1: Το είδες χθες.
0: Ρε είσαι τρελός, ρε! Είδα μέχρι Ακύλα, μετά νίσταξα. Εγώ αυτό τον αντίπαλο έχω. Δεν είναι ότι δεν το είδα.
1: Είδα Ακύλα και λίγο παρακάτω με βιντεοκλήση με το Ποκοπίκο μου και την Κουμπάρα. Και σε μια φάση μου λένε εντάξει, έλα, αντά καληνύχτα γιατί έχει κατεβάσει όλα.
0: Μόλις είδα Ακύλα, σιγά σιγά έσβησα.
1: Ναι, χαιρέτησα. Κανονικά χαιρέτησα, όχι αστεία.
0: Μην κοιτάς εσύ είσαι αλάνι. Σπανός κοιτάει. Εσύ την ώρα που κοιμόμαστε εμείς, εσύ βγαίνεις στη σκηνή για να κάνεις ροκές με το συγκρότημα.
1: Με τον μπάσο.
0: Με τον μπάσο. Έχει δίκιο ο φίλος απόψε ο Dr. Kef, μας είπε ότι εμείς που βλέπουμε όνειρα και τα θυμόμαστε, μάλλον έχουμε πρόβλημα με τον εαυτό μας. Όντως πρόκειται για πουλί.
1: Και στο γραφείο.
0: Μανιάννα.

0: Ο 57 λέει: παιδιά, μια και μιλάμε για μουσική, προτείνω για σήμα τη εκπομπή σα, επειδή δεν έχετε το Βελίξ πια το τραγούδι, τον τίτλο από την παλιά παιδική σειρά. Professor. Και είναι αυτή, Pupsing. Βρείτε το στο YouTube, λέει: μηνά, πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα. Θα το λατρέψει. Δεν έχει και πνευματικά δικαιώματα. Ορίστε. Ήρθε και ο Τζον, ο Νίκος, ο Νικολάου.
1: Ο Γιάννης ο Νικολάου.
0: Ο Γιάννης και ο Νίκος, Παουκτζής. Χθες δεν πέτυχα το επίθετο. Σήμερα δεν πέτυχα το όνομα.
1: Δεν πειράζει. Χθες δεν παρέξει για το
0: Γιάννη Νικολαίδη. Τώρα τον είπα, πώς τον είπα.
1: Νίκος.
0: Νίκος είναι Νικολάου.
1: Στεναχωρημένος γιατί είναι παρσεραϊκός.
0: Είναι και Πάοκ όμως.
1: Ναι, είναι και Πάοκ. Καλά, είναι παρσεραϊκός.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ για το συντονισμό σε αναφορά στο Ιράν. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη συνομιλία των δύο ανδρών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός παρά την επέκταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Από την πλευρά του, αξιωματούχος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεσμπολάχα εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων σε μια σαφή και συνεχή παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό στο Αμπουντάμπι. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο, αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ημερο της εκπομπής των πρωταθλητών. Ελλάδος στο πρωτάθλημα τύπου. Όμιλο Sky. Μαζί μου έχω την ψυχή της ομάδας. Με τον αριθμό 94, Νίκος Σταματέλος.

0: 39 χρόνια ρε φίλε. Το 1987.
1: Όπου 39 χρόνια.
0: 39 χρόνια.
1: Πλησιάζει επέτειος.
0: 39 χρόνια.

0: πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λέω εγώ για να σε βγάλω από τη θέση.
1: Νομίζω είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που έχει εδώ στο παρόν. Το μοναδικό αθλητικό γεγονός που έχει εδώ στο παρόν.
0: Φαίνεται, ναι, στον τελικό.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Στο στάδιο και φιλία.
1: Δεν είχε ασχοληθεί με.
0: Τι ήταν αυτό, ρε.
1: Άστα.
0: Κόντρα στη Σοβιετική.

0: παράταση κιόλας. Που λες εντάξει, αντέξαμε στην κανονική διάρκεια, τώρα στην παράσταση θα σοβαρευτούν πιο πολύ. Αυτοί θα μας διαλύσουν. Θα τα πάρουν στο κρανίο. Και ο Τίμιος Γίγαντας με τις δύο βολές έδωσε την κούπα. Αργύρης Καμπούρης. Ρε φίλε, το φαντάζεσαι. Γκάλι 40 πόντους για ανάγκη να τρώει το ξύλο της αρκούδας.
1: Και φάει και την αγωνιά από τον Τζατσένκο.
0: Τζατσένκο. Χριστοβούλου, Φιλίππου. Έλα, πες και τα παιδιά τώρα.
1: 4 Γκάλι, 5 Σταυρόπουλος. 6 ο Γιαννάκης, 7 ο Καμπούρης, 8 ο Λινάρδος, το 9 ο Καρατζάς, το 10 ο Ρωμανίδης, το 11 ο Φιλίππου, το 12 ο Ανδρίτσος, το 13 ο Φάνης, το 14 ο Ιωάννου και το 15.
0: Και ο Ιωάννου.
1: Όχι, το 13 ο Φασούλας, το 15 ο Φάνης και το 14 ο Ιωάννου.
0: Ναι, αλλά σκέψου, δεν σου λέω όλοι οι πρώτες μούρες που κάνουν ένα τουρνουά φοβερό, όλα κρίθηκαν σε δύο βολές του Καμπούρη, ρε φίλε.
1: Και σε δύο
0: όχι,
1: βολές
0: δεν τον απαξιώνω.
1: Όχι, όχι, όχι, καταλαβαίνω.
0: Δεν έχει και του Ανδρίτσου, πήγε στην παράταση. Το θέμα είναι ότι οι δύο βολές του Καμπούρη δώσανε τον τίτλο.
1: Στα 4 δευτερόλεπτα.
0: Φαντάσου εδώ πέρα παίρνουν 5 εκατομμύρια ο καθένας και χάνουν τις βολές. Δύο βολές που σου δίναν τον τίτλο, ρε φίλε. Για φαντάσου το ψυχολογικό του άνθρωπου.

0: και έρχονται τα γατάκια τώρα και χάνουν βολές από το άγχος. Είναι δυνατόν! Γατάκια! Και πλούσια γατάκια! Και θυμάμαι αυτό που είχε ζητήσει ο Καμπούρης σε όλους τους δίσκους του Πάριου.
1: Μετά το... μετά το Eurobasket.
0: Και τους πήγε ο Πάριος. Ό,τι είχε κυκλοφορήσει από τον πρώτο δίσκο του Πάριου μέχρι το 87.
1: Μέχρι το τελευταίο το
0: και του τα πήγε ο Πάριος.
1: Τώρα που λες είχε ζητήσει ο Καμπούρης...
0: Ένα φρέντο καπουτσίνο.
1: Σε φαγητό.
0: Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
1: Σε φαγητό στο Jones, στο ξενοδοχείο που μένα τότε στην Γλυφάδα. Ζήτησε από τον Γκάλι το ψωμί. Του λέει, Νίκ, θα μας πιάσει λίγο το ψωμί. Το κάνεις καλύτερα. Εσύ θα μας ζητήσεις και την μπάλα σε λίγο.
0: Τι μπάλα, φίλε, εντάξει.
1: Να απαντήσω στο Βασίλη από τα Μέγαρα που ζητάει ενδεκάδα Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέη, Ποντένση.
0: Ροντινέη, φίλε. Φρεντάκι.
1: Φρεντάκι, ναι, κουρασμένο, πολύ κουρασμένο, φίλε. Τσικίνιο και Ελκαμπή.
0: Κουρασμένο, φίλε, πολύ κουρασμένο. Φρεντάκι. Λοιπόν, γεια σου Δέσποινα, Νίκο και Μινά. Είσαι στην Ήθια που έγινε λατρεία το απογεύμα του Σαββατοκύριακου. Αν δεν σας ακούσουμε, παθαίνουμε στέρηση.
1: Που να έχεις ακούσει και τον Dr. Death πριν και να μην μας ακούσει εμάς μετά.
0: Σας ευχαριστούμε όλους για την καλή σας διάθεση και πολύ... θετική σας ενέργεια.
1: Επίθεση αγάπης έχουμε σήμερα.
0: Παίρναμε ωραία καλά, ρε φίλε. Τι
1: δεν
0: να
1: είπα εγώ προς Θεού, δεν είπα ότι παίρναμε καλά. Επίθεση. Λέω από τους ακροατές μας. Επίθεση εντός εισαγωγικών.
0: Στέλλα, μια ζωή στα περισσότερα όνειρά μου, είμαι αετός και πετάω. Τώρα στα γεράματα ψάχνω ψυχαναλυτή. Πρόσεξε τι έχουμε μέσα ακούς. Καλησπέρα στον Κωστή το Ζιγούρι. Χρόνια κι αυτός ο ακροατής. Γεια σου ρε Κωστή, καλησπέρα από Ναύσταθμο Κρήτης. Πινελόπη, γεια σου Πινελόπη. Γεια σου Νικόλα Γερασίμου. Ορίστε, ναυτοδικηγόρος.
1: Ναυτικό δικαίω.
0: Γεια σας παιδιά, γεια σου μεγάλε τσαμό. Τον Ακύλα. Ναι. Μόνο λέει ένα όνομα εφοπλιστή που ασχολείται με καλλιτεχνικά. Τώρα τελευταία λέει αθάνατη ναυτιλία. Α, θα το πω. Τον Ακύλα λέει μόνο ο Κούστας μπορεί να το σώσει όπως τη Βύση. Ο Μπουρδολόγιος γράφει οι εκλογές θα γίνουν όταν κληθούν οι πολίτες να ψηφίσουν, μόνο τότε. Το θέμα είναι πώς θα πάνε να ψηφίσουν, αδελφούλη. Εγώ πιστεύω ότι το στοίχημα θα το κέρδιζε κάποιος που θα κατάφερε να βγάλει την νεολαία στο δρόμο να πάει να ψηφίσει.
1: Ανάλογα, πότε θα γίνουν. Όταν λέω πότε, δεν λέω 27-28.
0: Έτσι, επίσης κάποιος την νεολαία να κατέβει να πάει.
1: Άμα είναι καλοκαίρι, δεν θα πάει νεολαία να ψηφίσει.
0: Ρε, όποτε να είναι, ρε. Τους πιτσιρικάς από 17 και πάνω να πάνε να ψηφίσουνε, θα τρίβουμε τα μάτια μας, φίλε.
1: Βλέπεις κανένα να πέφτει την νεολαία.
0: Ε,
1: βλέπεις κανένα.
0: Όχι. Τίποτα, δεν το ακούν, δεν τη βλέπουν την πολιτική. Ναι. Δεν το θεωρούν, δηλαδή.
1: Δεν σε πείθει ο πολιτικός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Βασίλης Καμπούρης λέει το παιδί που σήκωνε τενεκέδες στην οικοδομή.
1: Έχει
0: έτσι
1: δίκιο.
0: Είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τον έχω δει τον Καμπούρη στο εφηβικό, να ξέρεις.
1: Στο εφηβικό, όχι, δεν τον έχω δει.
0: Ναι. Γιατί εγώ ξέρεις ότι με πατρικό μου είναι Πασαλιμάνι.
1: Γέννημα, θέαμα Πειραιώτης.
0: Ναι. Η ομάδα της γειτονιάς μου ήταν Αστέχνης Ολυμπιακός από κάτω. Και πηγαίναμε κάτι απογεύματα τώρα από πιτσιρικαρία πριν το καλοκαίρι, κάπου εκεί που δεν είχαμε σχολεία. Και βλέπαμε αγώνες του εφηβικού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν μέσα Καμπούρης. Καλά, ξεχώριζα ότι μήγαμε στο γάλα. Αλλά από το εφηβικό έπαιζε στον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί τα έχουν κάνει γήπεδα τέννις εδώ και χρόνια. Δεν σου είχα πει.
1: Δεν μου είχες πει.
0: Δεν σου είχα πει. Γιατί όλοι ξεχάσαμε τι έλεγε ο Πλάτωνας.
1: Τι έλεγε ο Πλάτωνας.
0: Το έχουμε ξεχάσει. Φίλε, μια φορά βγαίνει ο Ερασιτέχνης του Ολυμπιακού, σου λέω χρόνια τώρα, 40 χρόνια και μετά είχε βγει ο Κόκαλης και τα μάζευε.
1: Ναι.
0: Και είχαν καθαρίσει, γιατί ήταν Ερασιτέχνης του Ολυμπιακού εκεί.
1: Τι λες, πετάξει... του Ερασιτέχνη, αυτό δεν λες. Είναι η λέσχη του Ερασιτέχνη.
0: Ναι, εκεί. Ναι. Και είχαν πετάξει, φίλε, στα σκουπίδια, ό,τι είχαν. Αρχεία, δελτία, για να καθαρίσουν. Τα θεωρούσαν, παιδί μου, ότι πιάνει χαρτούρα. Εντάξει, κάποια λογική τους πιάνω εκείνη την ώρα. Και φίλε, τα πετάγανε όλα. Και πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε από τα σκουπίδια. Σκουπίδια τα είχαν ντανιασμένα σε σακούλες. Και έπαιρνε και είχε μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και είχε βγει ο κόκαλης μετά κάποια χρονιά, θυμάμαι, και τα αγόραζε. Λέω, ποιος έχει, λέει, να το φέρει. Σου λέω. Γεια σου Διονύση από Πατήσια, τι σημαίνει fitness, wellness?
1: Να ρωτήσεις την προηγούμενη εκπομπή, Διονύση.
0: Το F-Zin. Και η φόρμα, fitness, είσαι σε φόρμα, δεν είναι. Ναι. Αλλά αυτά τα κάνει μόνο ο Dr. Kef που πάει γυμναστήριο. Εμείς εδώ να σκεφτείς ότι όταν αποφασίσουμε να ανέβουμε με τα σκαλιά στον Όμιλο, φτάνουμε ημιόρροφο και φωνάζουμε το ασανσέρ μετά.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Together forever. Γεια σου Λίνα, 17 λέει.
1: Οι 15 ακροατές που γίνανε
0: 17. Α, 17, μπράβο Λίνα. Μόνο σταματέλος τα βγαίνει αυτά, δε. Σας αγαπώ πολύ, αλήθεια, είστε μακράν η καλύτερη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια. Νικητής από Ερυθρέα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Ερυθρέα. Παοκάρα, πάμε δεύτερη Τσουλού. Είδα με τα μάτια μου την Παοκάρα Καραϊσκάκη πριν 6 μέρες. Ο θρύλος δεν το έχει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα.
1: Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε ο Πάοκ το είχε.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, πριν από 6 μέρες το Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Πάοκ. Ούτε ο Πάοκ το είχε. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι ο Ολυμπιακός μάγευε τα πλέφη, αλλά ήταν σε καλύτερη μοίρα.
0: Τίποτα, είναι τεφορμέ και οι δύο, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τάσος Καμπά ένα. Καμπούρης λέει. Οδηγούσε από το πίσω κάθισμα και έβαινε το τσιγάρο με το χέρι στο δόστρωμα από το παράθυρο της πόρτας. Η άλλη απλά λέει που είμαστε 13 ετών, κρεμάγαμε το σαγόνι. Μπα, αυτή είναι μια ιστορία για τον Φασούλα. Ότι είχε ένα μήνυ και είχε ένα τον Μπιάνκι και είχε βγάλει το.
1: Την αρχή για τον Μπιάνκι, μετά και ναι, με Πόρσε που είναι χαμηλωμένη η Πόρσε.
0: Ο Φασούλας και λέει: όχι, ρε παιδιά, δεν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο 57 μηνά να ακούσει το σήμα που σου πρότεινε να ταιριάζει για πολύ, πολύ στο κέφι σου. Θα το ακούσατε, πολύ. Καλησπέρα στον καπετάν Γιώργο. Να σε καλά, καπετάνιε. Ναι, έχουμε και δηλώσει τη Θωμά Μαύρου για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας. Το εκτιμώ πολύ αυτό. Είπαμε, έχουμε φιέστα τώρα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Μαζεύεται όλος ο κόσμος. Έτσι να έχουμε γενικώς χαρές. Έτσι, ο αθλητισμός έχει χαρές, έχει λύπες, έχει αγωνίες, τα πάνω, τα κάτω. Και αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, μην ξεχνιόμαστε. Έβαλε 5 όρους η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη απαντάει με κόκκινες γραμμές. Enough is enough. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, εκλογές! Το 27!

0: Συναγερμό στι Ηνωμένε Πολιτείε, φίλε, η Κούβα σχεδιάζει επιθέσει με ντρόν στον Γκουαντάναμο και σε αμερικανικά πλοία. Έχουν πια με τι κυρώσει που του έχουν επιβάλει οι Ηνωμένε Πολιτείε τέρμα πετρέλαιο, ντίζελ, βενζίνη. Έχουν τεράστια ενεργειακή κρίση. Είναι χωρί ρεύμα 20 ώρε την ημέρα. Βγήκε ο κόσμο στου δρόμου. Του έχουν στραγγαλίσει, του πνίγουν του Κουβανού. Τους πνίγουνε τους Κουβανούς.
1: Δύσκολα, αυτά είναι δύσκολα πράγματα.
0: Δεν θα αντιδράσουν κάποια στιγμή.
1: Φαντάζομαι.
0: Μα δεν τους βοηθάει και κανένας. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία ντρόνς και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάν. Το Ιράν έχει πόλεμο, στέλνει και συμβούλους στην Κούβα. Πώς εξοντώσανε τους Ιρανούς. Εδώ στέλνουν συμβούλους αλλού.
1: Ναι, είναι που θα είχαν λιποθυμήσει οι Ιρανοί σε ένα μήνα.
0: Έχει αποκτήσει, λέει, η Κούβα πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόνς και το τελευταίο διάστημα φέρεται να συζητά σχέδια για τη χρήση εναντίον της αμερικανικής βάσης του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και πιθανώς του Key West στη Φλόριντα, μόλις 90 μίλια βόρεια της Σαβάνας. Και να ρωτήσω εγώ, ρε παιδιά, και τι να κάνουν δηλαδή οι Κουβάνοι. Τους πνίγουνε, τους τελειώνουνε.
1: Ο φίλος με το πορτοκαλί μαλλί.
0: Λίγα λόγια κατά γούρια και με εδώ μέσα τώρα.
1: Κομάντε τάπα.
0: Ναι. Δεν θα αντιδράσουν κι αυτοί. Έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο, υποφέρουνε. Έχουν αρρώστους, έχουν νοσοκομεία. Δεν έχουν ρεύμα. Όλη μας η ζωή στηρίζεται πάνω στο ρεύμα, στο ηλεκτρισμό. Φαντάζεστε εδώ στην Ελλάδα 20 να έχουμε μόνο 4 ώρες ρεύμα. Δεν θα αντιδράσει, βγήκανε διαμαρτυρόντουσαν στους δρόμους ο κόσμος.
1: Εδώ διακοπή ρεύματος γίνεται 2-3 ώρες.
0: Είναι τρελή.
1: Ναι, και πλέον από τι γίνεται, πώς δεν θα φορτίζει στο κινητό, το ψυγείο, το οτιδήποτε. Δεν σου λέω να έχει κάποιο χτύπα ξύλο με πρόβλημα υγείας, με μηχανές, με οξυγόνο και τέτοια.
0: Και αυτά στα νοσοκομεία.
1: Εγώ δεν σου λέω τέτοια πράγματα. Εγώ σου λέω να είναι όλα καλά, θα σκεφτεί αμέσως πώς θα φορτίσω το κινητό, το τι έχει στο ψυγείο, δεν θα μπορώ να ανάψω θερμοσύφωνα να κάνω. Αυτά θα σκεφτεί και σου λέω. Μακριά από θέματα υγείας. Όχι 20 ώρες χωρίς ρεύμα.
0: Τη μέρα. 20 ώρες χωρίς ρεύμα. Δηλαδή δεν θα αντιδράσουν.
1: Θα αντιδράσουν. Φαντάζομαι θα
0: αντιδράσουν. Δεν θα προστρέξει κάποιος σε βοήθειά τους.
1: Τι να σου πω.
0: Τι είναι μόνοι τους. Οι Κουβανοί. Είναι μέσα στη μύτη τους οι Κουβανοί. Δεν φαντάσου.
1: Προσοχή άσχετο με αυτό που λέμε στους διάφορους απατεώνες που κυκλοφορούν και στέλνουν μηνύματα μέσω κινητών. Μόλις μου ήρθε ένα ότι το όχημα έκανε παράβαση και τέτοια πράγματα. Τώρα. Τώρα δεν μπήκα καν να
0: το πω. Από τις AI, πάντως έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Ναι, σου λέω ότι.
0: Ναι, όχι, μην τσιμπάτε.
1: Σου στέλνει μήνυμα. Αν είναι, θα το δεις στην εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς όλα αυτά τα μηνύματα, ναι. Διαγραφή και μπλοκ αν μπορείς.
0: Και μπλοκ. Σιγά τώρα μην έχουμε λεφτά να πληρώνουμε και πρόστιμα. Μπλοκ μέσα, πάμε όλοι να προχωρήσουμε. Μ' αρέσει ρε φίλε που βλέπω κάτι συζητήσεις τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Και βλέπω κάτι τύπους που ξέρω ότι είναι, ξέρω. Είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι αυτά εκείνα. Προκαλούν πανικό. Πάμε σε μια ταβέρνα και δεν έχουμε να φάμε. Πού πάει ο κόσμος, τι γίνεται.
1: Οπότε έχω πάει σε ταβέρνα, πάντως ο κόσμος γύρω-γύρω το καλοτρώει, όχι πλατρώει.
0: Ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Να είμαι εγώ τώρα να με έχω εξασφαλίσει τα εγγόνια μου οικονομικά και να βγαίνω τώρα και να πουλάω λαϊκισμό.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Μην το χαρακτηρίζω. Κάτι χειρότερο από λαϊκισμό είναι αυτό.
0: Έχεις να πας σε ταβέρνα. Μπράβο, είσαι οικονομημένος στα ματέλο. Ούστρε! Όπου μου γυρίζει το μάτι, ρε φίλε.
1: Τι α πω, τι
0: έχει κάνει καταγραφή. Μη μου το παίζει τώρα ότι πεινά κι εσύ. Ατσίγαρε, βρωμόλισσα. Ο 57 λέει με αυτά που γίνονται στην Κούβα. Ύστερα λέει να μην έχει πυρηνικά όπλα στη Βόρεια Κορέα γιατί δεν τολμάει να πάει. Μόνο αυτά σε σώζουν από εχθρού. Είναι στη σιωπηλό είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν,
1: δεν έχει ακουστεί.
0: Τον έχουν εκεί στην άκρη τώρα, δεν κάτσε εκεί στην άκρη. Παίξε εσύ και όταν χρειαστεί θα σε φωνάξουμε. Είναι οι Αμερικανικοί κύκλοι και λένε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια η Κίνα θα μπει στην Ταϊβάν και θα την προσαρτήσει. Που τη θεωρεί δικό της κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα, δεν μιλάνε οι Κινέζοι. Τα πάμε. Είδες που πήγε το αγόρι με το πορτοκάλι μαλλί και τον βάζανε και κάθισε σε μια πολυθρόνα που ήταν πιο χαμηλή από εκείνη του ΣΥ.
1: Όχι.
0: Μπες στις φωτογραφίες. Εγώ δεν το είχα δει.
1: Ναι, και.
0: Έχει δύο μαξιλάρια του ΣΥ.
1: Α, και.
0: Από τα τετράγωνα, ρε παιδί μου. Και το αγόρι κάθεται σε ένα.
1: Και ποια ήταν η αντίδρασή του?
0: Τι μπορεί, αφού είναι ψηλό το παλικάρι. Τι να. Μπα, βάλετε 8 μαξιλάρια στον Κινέζο.
1: Αυτό σου λέει. Μήπως και οι Κινέζοι το βάλανε για να είναι στο ίδιο ύψος.
0: Εγώ νομίζω αυτό. Δεν είναι και κοντός ο άλλος. Ο ΣΥ.
1: Όχι, δεν το λες κοντό.
0: Μινά η κουβανή είναι δυστυχώς μόνη, αλλά το κέρμα έχει δύο όψεις. Αν το γυρίσουν και βγάλει φάτσα Ντόναλτ, κάτι παίζει. Με τα πετρέλαια, πόσο σίγουροι είστε, λέει, ότι δεν θα βγει δελτίο κατανάλωσης, ο Τάσος ο Καμπάς. Αδελφούλη, τι να σου πω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τα προβλήματα στο στενό του Ορμούζ συνεχίζονται. Και τώρα έχουμε και άλλο θέμα. Θα πληρώνουν, λέει, φόρο, θέλουν οι Ιρανοί, όσοι χρησιμοποιούν τα υπόγεια καλώδια.
1: Συγγνώμη.
0: Τα υπόγεια καλώδια, τα υποθαλάσσια μάλλον. Ναι. Συγγνώμη, όχι τα υπόγεια, τα υποθαλάσσια καλώδια. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Νέα υποθαλάσσια απειλή από το Ιράν. Μετά τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Και βρίσκει δεύτερο. Τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα, χρηματοπιστωτικές εντολές, cloud υπηρεσίες, στρατιωτικές επικοινωνίες, που είναι υποθαλάσσια.
1: Ναι.
0: Ναι. Μεγάλο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, δηλαδή αφού περνάνε από εμάς, θα πληρώνεται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Στο στόχαστρο κολοσσί όπως η Google, η Microsoft, η Meta, η Amazon. Αν και παραμένει ασαφές, γράφουν οι ειδικοί, ποια καλώδια διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα και πώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να πληρώσουν την Τεχεράνη χωρίς να παραβιάσουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Ζήτω η τρέλα! 2 λεπτά! Ήρθε η ώρα σας. Και κλείνουμε με Scorpions. Χοντραίνει το παιχνίδι. Χοντραίνει συνεχώς.
1: Λόγω Scorpions.
0: Όχι.
1: Α.
0: Χοντραίνει το παιχνίδι. Και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, φίλε. Ενέργειες, ιστορίες, κολοσσί, αού. €2 λέει η βενζίνη. 2 και κάτι. Τι γαϊδρόμι. Δεν μπορείς να στρίψεις. Θα μου πείτε σπινάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω. Μακάρι δηλαδή να είναι όλοι έξω. Αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή βλέπεις κριτικές, βλέπεις αυτά τοποθετήσεις και λες τελείωσε. Δε, μόνο με ποδήλατα. Και βγαίνεις έξω και δεν μπορείς να στρίψεις. Μα περπατήσεις. Περπατήσεις, να οδηγήσεις.
1: Και αν είχε ποδηλατόδρομο θα χρησιμοποιήσαμε περισσότερο το ποδήλατο.
0: Κώστας Πανός, no one like you, Κώστας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά με 40.000 είδη για το σπίτι. Όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29-030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ πόσταρε φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με τη λεζάντα «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα», όπου εμφανίζεται να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής και καταιγίδας. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόνς που έπληξαν μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ντρόνς εξαπολύθηκαν από το δυτικό σύνορο χωρίς να δημοσιοποιούνται περισσότερες λεπτομέρειες. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ασφαλείας δεν επηρεάστηκαν.

0: Παράλληλα, από την έναρξη ισχύως της κατάπαυσης του πυρός, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Νότιο Λίβανο και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε πλατείες και εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης, είπε. Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αποφασίσει ο κάθε πολίτης ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα το μεσημέρι στη Ρόδο κατά τη σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή της Αφάντου. Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα 3 άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Κούβα είχε αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά ντρόουνς, ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Αβάνα άρχισε να συζητάει σχέδια επίθεσης κατά της Αμερικανικής Ναυτικής Βάσης στον Γκουαντάναμο, κατά Αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του νησιού Key West. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, δήλωσε στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία, οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου και 2 σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, κλείνουν από απόψε και κάθε Κυριακή με Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Μετά τη Λάρισα, στη Super League 2 υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Τα Λιοντάρια ήρθαν ισόπαλα 1-1 με τον Πανετολικό στο γήπεδό τους. Στην Basket League ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 90-76 στη Μύκονο, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, σε περίπου μισή ώρα, στις 7.30, παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι η νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Προσκαιρές νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Φιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Τώρα δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Ταξιγόρια.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
6: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
7: Ποια γέλασε.
8: Καλείστε όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
9: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
8: Τι είχατε κάνει.
9: Παραμύθι.
10: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς.
8: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
9: Ωραία, εντάξει.
8: Λούζες είμαστε.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπής.
12: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Κάνεις πλάκα τώρα.

0: Αθήνα.
1: Τι κάνατε?
2: Εγώ εσείς.
1: Τι κάνατε?
2: Εγώ εσείς.
1: Τι κάνατε?
2: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή?
3: Να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
2: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας και χαρά σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Κώστας Πανός, αυτό το τρελό αγόρι, ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, επιμέλεται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η ρουλίτα μας στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-00-172-4. Βεβαίως ανταμώνουμε και διαδικτυακώς, αρκεί να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Τα λέμε και στα social τα media. Όσοι δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και εκεί παρακαλώ πολύ, περιμένω τα θέματά σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε. pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστό να ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Φέρτο, μας τρέλαναν Κωστάκη όλη την εβδομάδα, μας τρέλαναν ότι θα πάει και θα το σηκώσει ο Ακύλας στη Βιέννη και πήγε στον κουβά και αυτός και όλοι όσοι τον στήριζαν αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε μια μεγάλη δόση υπερβολής, αν θέλετε, στο πόσο δεδομένο το θεωρούσαμε πως θα πάει εκεί και θα καταπλήξει τα πλήθη. Ναι, δεν το έφερε τελικά. Έφερε έναν κουβά τεράστιο από εδώ μέχρι τη Βιέννη ο Ακύλας. Μήπως όλοι αυτοί που έπεσαν πάνω στον Ακύλα τον χαντάκωσαν κιόλας, τον κατέμιασαν τον άνθρωπο, ο οποίος Ακύλας, το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα, μου είναι το παιδί αυτό πάρα πολύ συμπαθές. Δηλαδή μου είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος, πολύ ωραίο τυπάκι, εκπέμπει μια θετική ενέργεια. Το παιδί αυτό είναι και χαμηλών τόνων στην ελληνική showbiz. Είναι κάτι σπάνιο, να ξέρετε, δεν το συναντάς και πολύ συχνά. Όλοι εδώ που είμαστε η Ελλάδα, ψαροκόστενα τώρα τη showbiz παγκοσμίως. Δηλαδή ποιος ασχολείται με εμάς, τελευταία τρύπα του πλανήτη, τελευταία γωνιά του πλανήτη, έχουν όλοι τη μύτη μέχρι εκεί πάνω. Και αν θα βγουν έξω από το χωριό αυτό που λέγεται Ελλάδα, τους ξέρει και κανείς. Οπότε ο χαρακτήρας του, που χαρακτήρας για μένα στον άνθρωπο όποια δουλειά καν κάνει, ειδικά αν είναι δημόσιο πρόσωπο, παίζει πολύ μεγάλη σημασία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ καλός του Ακύλα. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Αυτό εισπράττω από το πώς τοποθετείται δημοσίως όταν του ζητούν τα μέσα ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις, να παραχωρήσει συνεντεύξεις, τώρα που έχουν πέσει και όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Λοιπόν, ένα παιδί χαμηλών τόνων και οι δηλώσεις του μου άρεσαν πολύ. Μετά και την 10η θέση δεν κρύφτηκε, δεν έψαξε για δικαιολογίες, δεν του άρεσε ότι βγήκε 10ος, είχε στοχεύσει πιο ψηλά. Αλλά οι περισσότεροι προτίμησαν το τραγούδι «Μπαγκαράγκα». Τραγουδάρα Ιντάρα, κύριε Σπανέ, τραγουδάρα Ιντάρα, καταλάβατε. Στα κλαμπ βέβαια αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι θα παίξει πάρα πολύ. Έχει ρυθμό. Νομίζω σίγουρα άρεσε πάρα πολύ στην πιτσιρικαρία το τραγούδι αυτό. Εμένα δεν είναι του γούστου μου βέβαια. Να πω βέβαια κάτι, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Eurovision, η σκηνική της παρουσία εξαντλήθηκε σε αυτή την πληθωρική κοπέλα, την Τάρα, που είναι πραγματικά πανέμορφη. Ήταν όμως πάρα πολύ καλή χορογραφία. Δεν ξέρω πώς το παρατηρήσατε. Πάρα πολύ καλή χορογραφία. Αυτά παίζουν ρόλο στη Eurovision, διότι το σκηνικό εκεί ήταν πάρα πολύ φτωχό. Σαν να ήταν το budget 10 φορές χαμηλότερο από το δικό μας ήταν. Εννοώ το budget της Βουλγαρίας σε σχέση με της Ελλάδας. Οπότε όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκαρφίζονται πολλές φορές, ξέρετε, σκηνογράφοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι ασχολούνται τώρα με το πώς θα, σκηνοθέτες, χορογράφοι κτλ. Πάνε στον κουβά ο κόσμος τι θα ψηφίσει, δηλαδή, βεβαίως και η κριτική επιτροπή. Δεν το έφερε το κύπελο της Eurovision ο Ακύλας, δεν πειράζει παιδιά, πηγαίναμε να κερδίσουμε, πήγαμε στον κουβά. Και να πω και κάτι άλλο, οι στοιχηματικές εταιρείες δεν έχουν τη μαγική σφαίρα, το λέω, διότι πολλοί έβλεπαν τι αποδόσεις δίνουν στον Ακύλα και έλεγαν να το, μας δίνουν τρίτο φαβορί, άρα θα βγούμε τρίτη. Δεν λειτουργεί έτσι. Εκτιμήσεις κάνουν και στοιχηματικές εταιρείες, δεν έχουν τη μαγική σφαίρα μπροστά τους και πέφτουν και πολλές φορές έξω. Αν θα ανατρέξετε στο παρελθόν και δείτε τι προγνωστικά έδιναν και τι αποδόσεις
σε πολιτικά γεγονότα, τι θα συμβεί με το Brexit, τι θα συμβεί στις προεδρικές εκλογές. Δεν είχαν καν φαβορεί τον Τραμπ, να σας πω, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Οπότε θέλω να πω ότι γίνονται και πολλές άστοχες εκτιμήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες. Μην μεταφέρουμε την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η απόδοση στο τάδε γεγονός, άρα αυτό θα συμβεί 100%. Δεν είναι, είναι εκτιμήσεις που κάνουν οι άνθρωποι των στοιχηματικών εταιρείων και αρκετές φορές πέφτουν και έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά. Και αφού δεν έφερε το κύπελο ο Ακύλας, το έφερε η ομάδα μπάσκετ του Sky, παιδιά. Τα ακούσατε νωρίτερα και από τους Μινάτσα Μόπουλο και Νίκο Σταματέλο. Η ομάδα μπάσκετ του Sky κατέκτησε το πρωτάθλημα τύπου για τη σεζόν 2025-2026. Μπράβο στον Νίκο Σταματέλο, στον Χρυσόστομο Τσούφη, στον κύριο Κάτσικα, τον προπονητή της ομάδας, σε όλους. Μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια. Η μόνη χαρά που θα πάρουμε εμείς, η Σκαϊκή Παναθηναϊκή, από ό,τι φαίνεται, διότι ναυάγιο στο μπάσκετ, ναυάγιο στο ποδόσφαιρο φέτος. Μόνο στο βόλεϊ πήραμε μια χαρά εκεί με τον ντάμπλ της ομάδας, με τον κύριο Ανδρεόπουλο. Του χρόνου, παιδιά, του χρόνου. Με μπάσκετ δεν θα ασχοληθούμε εμείς Παναθηναϊκοί την επόμενη εβδομάδα με Final Four. Δεν ξέρω πού γίνεται, κύριε Σπάνη, δεν ξέρω, ενημέρωσε με Κωστάκη. Πού στο ΆΚΑ, πού είναι αυτό, ρε Σικώστα? Δεν ξέρω καν πού πέφτει, παιδιά, το ΆΚΑ πια. Πού πέφτει αυτό το γήπεδο, πού είναι? Λοιπόν, αυτά, για πάμε παρακάτω. Αύριο Δευτέρα, διαβάζω, ξεκινούν επίσημα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, και μετά σειρά θα πάρουν οι πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα καμάρια σας. Καλή αρχή στους μαθητές, ειδικά στους μαθητές της τρίτης λυκείου και τους γονείς τους. Όλοι τραβάνε ζόρι. Τώρα όλη η οικογένεια τραβάει το ζόρι των πανελλαδικών εξετάσεων. Και καλό θα είναι, επειδή είχαμε πριν από μερικές ημέρες και ένα τραγικό συμβάν με δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, να μην συνδέουμε τέτοια γεγονότα με τις πανελλαδικές εξετάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το έκαναν αρκετοί. Μην προσπαθούμε να βγάζουμε για τέτοια γεγονότα που μπορεί να είναι μεμονωμένα. Μεμονωμένα περιστατικά. Πολύ τραγικά, αλλά μεμονωμένα. Προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις πανελλαδικές. Πόσο βαρύ πέφτει το εκπαιδευτικό σύστημα για τον μέσο μαθητή. Τι άγχος κουβαλάνε τα παιδιά υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν λέω πως αυτό δεν είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Μην το συνδέουμε όμως με μια τραγική ιστορία που έχει να κάνει με δύο νεαρά κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο αυτό. Μην καταλήγουμε με ευκολία σε τέτοια συμπεράσματα. Καταρχάς, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε μια οικογένεια. Δεν ξέρουμε. Δεν είσαι μέσα στην οικογένεια αυτή να ξέρεις τι περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον στο μυαλό μιας έφηβης, ε? Αυτά τα ζητήματα είναι πολυπαραγωγικά. Η ψυχική υγεία των εφήβων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να δούμε σίγουρα. Μην κάνουμε τέτοιες απλουστευμένες και απλουστευτικές ερμηνείες. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι. Και οδηγούμαστε, ξέρετε, πολλές φορές και σε λαϊκίστικες, θα έλεγα, προτάσεις. Όπως για παράδειγμα, καταργήστε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποιου τύπου, κάποιας μορφής πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχουν, δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Πώς θα τις καταργήσουμε δηλαδή? Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, να το πω απλά και λαϊκά, γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθαίνουν τα γράμματα τα παιδιά μας στα σχολεία? Ναι, να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Πάσχει σε πολλά πράγματα το ελληνικό δημόσιο σχολείο και το ιδιωτικό, αλλά το δημόσιο έχει πολλές περισσότερες παθογένειες, μεγάλες παθογένειες, που ούτε η σημερινή κυβέρνηση και το σημερινό Υπουργείο Παιδείας έχει μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες, δυστυχώς. Δυστυχώς, θα έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, από αυτό το μετερίζει, και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στην πρόληψη, ό,τι έχει να κάνει με τους εφήβους. Ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε αγγίξει πολύ. Ίσως επανέλθω σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εφόσον το επιτρέψει και επικαιρότητα. Πρέπει να υπάρχει μόνιμη ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία. Αυτό ασχέτως του συμβάντος που είχαμε με τις αυτοκτονίες εκεί στην Ηλιούπολη.
Πρέπει να είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Τα ερεθίσματα τα οποία υπάρχουν για τα παιδιά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την εποχή τη δική μου, πόσο μάλλον με τη δεκαετία του 70 και του 80. Καμία σχέση δεν έχουν εποχές. Υπάρχει μία... πώς να το θέσω τώρα. Είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά μας και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εκεί έξω, από τους οποίους κινδύνους οφείλει η πολιτεία, οφείλουμε και εμείς οι γονείς να τα προστατεύσουμε τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε το κάτι της παραπάνω.

0: Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρκετά θέματα ανέκυψαν. Φανταστείτε όταν θα προκηρυχθούν και εκλογές τι έχει να γίνει. Αφήστε τα. Ναι, δουλειές με φούντες θα έχουμε, παιδιά, και εμείς εδώ στο Sky. Τελείωσε σήμερα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι μάθαμε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Μάθαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, να πάει σε εκλογές την άνοιξη. Εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός. Θέλει να είναι θεσμικός σε αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να την εξαντλήσει την τετραετία. Να υπάρχει αυτή η κανονικότητα επιτέλους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν και οι συνθήκες σε διεθνές επίπεδο. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την ώρα που μιλάμε, οι εκλογές το φθινόπωρο φαντάζουν ως μονόδρομος. Και όπως το γράφει πολύ ωραία σήμερα στο άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Αλέξης Παπαχελάς, το τζιν έχει βγει από το μπουκάλι και δύσκολα ξαναμπαίνει. Που σημαίνει τι αυτό? Ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αντέχει η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση για άλλους 11 μήνες? Νομίζω πως όχι. Διότι τώρα αυτά που ακούτε είναι οι χαμηλοί τόνοι που επικρατούν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Έχουμε να ακούσουμε και άλλα πολλά, δεν είστε χθεσινοί, φαντάζομαι οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ξέρετε τι τοξικότητα και τι υψηλή τόνη επικρατούν στην προεκλογική περίοδο. Οπότε μάλλον για το καλό όλων μας ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή το φθινόπωρο να πάμε τέλος πάντων σε εκλογές και ο κυρίαρχος λαός, έτσι ωραίο όπως το λέμε πάντα, να αποφασίσει. Το δεύτερο που μάθαμε από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτά τα διλήμματα τα οποία έθεσε υπόψη των πολιτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κυρίως το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας σε ένα σταθές διεθνές περιβάλλον. Τη σταθερότητα προτάσει ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα παραδοσιακά αυτό είναι και το αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος. Και βεβαίως η ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή έτσι κάπως πιο συγκεκριμένα να μας παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ποιες ακριβώς είναι αυτές οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θέλει να ολοκληρώσει την επόμενη τετραετία. Δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια το λέω, δεν έχω καταλάβει. Τι θέλει να κάνει την τρίτη τετραετία στη χώρα? Πρέπει να μας πει συγκεκριμένα. Δεν αρκεί να λες ότι θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Θέλουμε ξεκάθαρα να μάθουμε τι θες να κάνεις με τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Και το τέταρτο, το τρίτο, πήγα κατευθείαν στο τέταρτο, ναι, διότι το τέταρτο είναι πιο juicy ενδεχομένως. Το τρίτο ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγα, με αποδέκτες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμαλή, που δεν έδωσαν το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αυτά περνάνε στη Νέα Δημοκρατία κάπως στα ψηλά, αν δεν είχε πάει πρώην πρωθυπουργός στο Πασόκ, τι θα είχε γίνει, τι θα γράφαμε? Αν δεν είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, αν δεν είχε πάει, ποιος να πω, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μπορεί να μην είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά ήταν πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Αν δεν είχαν πάει αυτοί στο συνέδριο του Πασόκ, τι θα λέγαν ορισμένοι? Θα σήκωναν έργο για μέρες, Εδώ τώρα το περνάμε λιγάκι στα ψηλά, το ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στην ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, μάλιστα. Θα φανεί αυτό στην κάλπη, δηλαδή, τι απόλυση θα έχει και από αυτή την σαφή αποστασιοποίηση των δύο πρώην πρωθυπουργών από τα όσα γίνονται στη δεξιά πολυκατοικία. Και το τέταρτο που κρατώ εγώ είναι τα όσα είπε χθες ο Νίκος Δένδιας. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες. Μια αιχμηρή ομιλία με αιχμές που έφταναν ακόμη και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν τόσο όσο οι αιχμές του κυρίου Δένδια, τόσο ώστε να δηλώσει την παρουσία του έτσι όπως τη δηλώνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και μια ξεχωριστή περπατησιά που έχει αναπτύξει ο κύριος Δένδιας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια πορεία, θα έλεγα, με το βλέμμα του στην επόμενη μέρα, όταν θελήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει ένα βήμα πίσω από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χρόνο μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, φαντάζομαι, ενδεχομένως και πολύ. Εκφράζοντας ο κύριος Δέδια σε αυτή την ομιλία του την ανησυχία για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, είπε και άλλα πιο χοντρά, όπως ότι το γενετικό υλικό της Δεσμοκρατίας δεν πιστεύει στις περίκλειστες κακελαρίες των τεχνοκρατών. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, θα ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, πάντως στέκομαι στο συνέδριο της Δεσμοκρατίας και τον κύριο Δέδια, διότι βλέπετε πως εσωκομματικές τριβές υπάρχουν και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν μόνο στα άλλα κόμματα. Δεν γίνεται όταν κάποιος λέει στη Νέα Δημοκρατία κάτι το διαφορετικό να λέμε ζήτω η πολυφωνία, και όταν ακούγονται διαφορετικές γνώμες, διαφορετικές απόψεις, εκφράζει τη διαφωνία σε σχέση με τη στρατηγική του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, να λέμε τι βαβέλη είναι αυτή. Θα πρέπει λίγο πιο ψύχραμα και λίγο πιο αντικειμενικά να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λογικό πράγματι σε κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές γνώμες. Κόμματα που έχουν ένα μέγεθος πολιτικό και κοινωνικό, είναι λογικό να έχουν και αυτή την γκάμα απόψεων. Το θέμα είναι να υπάρχει και κάποιος μαέστρος εκεί, κάποιος άνθρωπος με ηγετικές ικανότητες να μπορεί όλο αυτό να το μαζέψει. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, στα υπόλοιπα κόμματα έτσι και έτσι θα έλεγα. Αυτά και για την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια και θα είναι πλούσια από εδώ και πέρα. Να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε sky.gr, κύριε Σπανέ. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Σε ψάχνω σε όλο το ίντερνετ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
16: και στο www.lavaenergy.gr.
17: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
18: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
19: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
20: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο
16: Ηλίου στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
20: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
25: Smart και αρμονία.
26: Αρμονία και smart.
25: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
26: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
25: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
26: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
27: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
28: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
27: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
28: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
28: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
27: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
28: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
27: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
28: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
27: Τηλέφωνο 26410-91-760.
28: Κινητό 6945-3627-08.
27: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν θανάσιμα σε τροχαίο το μεσημέρι στη Ρόδο. Αλλά τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και πεζούς, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
31: Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
32: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
31: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, τώρα ξανά.
32: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
31: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες ξανά δουλεύει, ξανά και μετά ξανά δουλεύει, ξανά δουλεύει η Βουλή.
30: Τι πράγμα?
31: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδεια δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ασχοληθεί με βουλή.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
31: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδεια δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ασχοληθεί με βουλή.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
31: Αυτό δεν είναι που για να τα ξεκινήσουμε όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Αυτό δεν είναι που για να τα ξεκινήσουμε όλα. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδεια δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ασχοληθεί με βουλή. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άδεια δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ασχοληθεί με βουλή. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά τι συγκινήθηκα.
1: Ε, όχι Κωστάκη, μη μου πεις ότι ούτε εσύ κατάλαβες τι είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Λούμπεν το ηχητικό, παιδιά. Είχανε κέφι εκεί τα παιδιά του Λούμπεν και φτιάξανε ένα πολύ ωραίο βίντεο, δείτε το.

0: Μηνύματα έχουν έρθει πολλά. Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Με λες ξερόλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Με ενημερώνει πάντως ο Γιάννης από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμά του. Πως από πέρσι στην Ιταλία για μεγάλη ζήτηση σχολές τύπου ιατρικής και νομικής υπάρχει ετήσιο προπαρασκευαστικό πανεπιστημιακό έτος. Αν δεν κάνω λάθος και στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη με μαθήματα που πρέπει να περάσει κάποιος. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι αφορά λίγους. Γιάννη μου, δεν μπορούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε προπαρασκευαστικά πανεπιστημιακά έτη για όλους σε όλες τις σχολές. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, γράφει για ένα θέμα το οποίο εγώ προφανώς δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν είμαι και ξέρω όλες. Παιδιά, υπάρχουν και ειδήσεις που μου ξεφεύγουν. Έχουν διαφύγει της προσοχής μου. Όπως αυτό το θέμα το οποίο μου γράφει στο μήνυμά του στις 7 και 13 πρώτα λεπτά ο Πέτρος. Μου λέει για την Κρήτη, τα ζώα, τις φόλες. Τι έχει συμβεί, ενημέρωσέ με. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τα καλά σου λόγια και για τις μουσικές που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για τα σχόλια που κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Στάθη Σημιανάκη, να είσαι καλά. Τη χάσαμε πάλι τη Eurovision. Μια φορά στα 50 χρόνια γυρίζει η τύχη, όμως τη σταθερότητα και την ασφάλεια που μας εγγυάται ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να τη χάσουμε. Αστειεύομαι βέβαια. Μου γράφει στο μήνυμά του Στάθη Σημιανάκη. Τον ευχαριστώ και αυτόν πολύ. Ο Τάσος Καμπάς μου λέει σε συνέχεια των όσων σχολίασα και εγώ για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές πως θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παιδείας. Η γενιά μου που μεγαλώνει παιδιά είμαστε αμόρφωτοι. Πηγαίναμε όπως και τώρα σε σχολεία που απλά έβγαζαν ένα νούμερο. Τα παιδιά δεν είναι νούμερο, είναι το μέλλον. Αλλά αν θέλουν κάποιοι μέλλον με ανθρώπους υποχείριο, ναι, τότε μην αλλάξουν τίποτα απολύτως. Με τις απλές απαγορεύσεις δεν πετυχαίνουμε κάτι. Παιδεία χρειάζεται και να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Αυτά μου γράφει στις 7 και 21 πρώτα λεπτά στο Sky Radio Τηλετζέρο Τάσος Καμπάς. Σε ευχαριστώ, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Συμφωνώ με τα όσα γράφεις. Η Κατερίνα, έχετε δίκιο για τις πανελλήνιες. Δεν γίνεται να καταργηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως το σημείωμα που άφησε το ένα κορίτσι το ίδιο συνέδεσε τις εξετάσεις με την απόφασή της με αυτό το τραγικό συμβάν. Δυστυχώς. Και δυστυχώς, να συμπληρώσω στο μήνυμά σου, δυστυχώς κάποιοι δημοσιοποίησαν αυτό το μήνυμα. Ήταν απαράδεκτη η διαχείριση αυτής της είδησης από κάποια μέσα ενημέρωσης για μία ακόμη φορά. Είναι δυνατόν το σημείωμα του κοριτσιού τώρα έτσι ελαφρά την καρδία να το δημοσιοποιούμε? Για λίγη τηλεθέαση παραπάνω, είμαστε σοβαροί? Τους γονείς αυτού του κοριτσιού δεν τους σκέφτεται κανείς? Κανείς δεν τους σκέφτεται? Ο εισαγγελέας παρενέβη μετά από πόσες μέρες μετά τη δημοσίευση του σημειώματος? Πού είναι η ευαισθησία της ελληνικής δικαιοσύνης? Αφήστε που η παρέμβαση είναι για τα μάτια του κόσμου, θα γίνει τίποτα? Θα αντιμετωπίσει κάποιος συνέπειες για αυτό που έκανε, που έβγαλε στη δημοσιότητα αυτό το σημείωμα? Τέλος πάντων. Άλλο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο από το Μόναχο. Σας εκλυπαρώ να συντελέσετε και εσείς στο να τελειώσει αυτή η μπίζνα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπίζνα πάνω στους εφήβους μας που το μόνο που κάνουμε είναι να τους πιέζουμε. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται το μέλλον σου από τέσσερις μέρες. Άλλο αυτό δεν έχει να κάνει με μπίζνα, ρε εσύ Κωνσταντίνε τώρα. Ποια μπίζνα? Πανελλαδικές εξετάσεις ή τέλος πάντων εξετάσεις με κάποιο τρόπο και με κάποια μορφή θα υπάρχουν για να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάπως πρέπει να ξεχωρίσει αυτός που είναι πιο καλός στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία, στα αρχαία από αυτόν που δεν είναι τόσο καλός. Κάποιος που είναι πιο ικανός από τον άλλον. Τι γίνεται σε όλους να δοθεί η ίδια ευκαιρία για να φοιτήσουν στην ιατρική, στην νομική? Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, παιδιά, κάποια στιγμή. Και ο διαχωρισμός γίνεται μέσω των εξετάσεων. Το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή είναι η λάθος συζήτηση που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, θέλετε τη γνώμη μου. Το πρόβλημα του ελληνικού σχολείου είναι πως το μόνο με το οποίο ασχολείται το παιδί από όταν μπει στο λύκειο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και μπορεί να ασχολείται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και από το γυμνάσιο. Τι θα κάνει τότε δηλαδή? Το προετοιμάζουμε το παιδί για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ενδεχομένως και από την πρώτη γυμνασίου. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Θα πρέπει το παιδί να τη ζήσει στο πετσί του την εκπαιδευτική διαδικασία, την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Γίνεται. Και θα δώσει στο χρόνο που ορίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και υπάρχει και από πίσω και μια πολύ μεγάλη πίεση από τον κοινωνικό περίγιο, από τις οικογένειες, από εμάς τους γονείς, που δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά. Χαίρομαι πάντως που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ. Και νιώθω πολλές φορές ότι είμαστε μέσα σε μια λούπα. Δηλαδή, συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Εμείς οι δημοσιογράφοι, με εσάς τους ακροατές ή τους τηλεθεατές. Και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, διότι δεν βλέπεις να ασχολούνται, ας πούμε, στο Υπουργείο Παιδείας με αυτά που είναι τα σοβαρά, τα πιο σημαντικά. Αυτά που απασχολούν τις οικογένειες όταν κάθονται στα τραπέζια εκεί τις Κυριακές. Τέλος πάντων. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά. Τι λέτε, κύριε Σπανέ, φύγαμε να δούμε το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Βίντεο τώρα, το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο.

0: Και με Eurovisionικό χαλί, παιδιά, σήμερα. Δεν παίζομαστε. Δεν παίζεται αυτή η εκπομπή. Κουβά ολκή στη Eurovision. Τον γλωσσοφάγανε τον Ακύλα. Πάντως την πρωτιά μπορεί να μην την κατακτήσαμε. Γνωρίσαμε όμως τον Ακύλα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Χαρακτήρας διαμάντη. Πιστέψτε με, στο ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα. Αυτό σπανίζει, να συναντήσεις δηλαδή έναν κανονικό άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Θέλω να πείτε στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ίσως να μας αδείξαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο παιδί, τι θετική ενέργεια που σου βγάζει όταν μιλάει, μπράβο του και μπράβο και στη μητέρα του. Τι τις ήθελαν και οι πολιτικοί τις ευχές και τις προβλέψεις, να σας πω κάτι, αφού δεν συνέδεσαν την πιθανή πρωτιά του Ακύλα με την ελληνική οικονομία, ότι δηλαδή θα αποδείκνει η πρωτιά του Ακύλα τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην Ευρώπη, πάλι καλά να λέμε.
3: Πιστεύω ότι θα πάει την πρώτη θέση. Α? Μου αρέσει πάρα πολύ. Το ευχαριστώ πολύ αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ αυτό το παιδί. Βγάζει μια φοβερά θετική ενέργεια. Δεν ξέρω προσωπικά καθόλου, αλλά πολύ τον έχω συμπαθήσει.
4: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Και στην αντιπολίτευση τα ίδια. Ο κύριος Μάντζος πριν από μερικές ημέρες πήρε τους στίχους από το φέρτο του Ακύλα και τους μετέτρεψε σε πολιτική κριτική κατά της κυβέρνησης. Ρε εσείς, σοβαρευτείτε και στη Χαριλάου Τρικούπη που πάτε να ρίξετε με Ακύλα το πιτσοτάκι.
5: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
6: Οπα.
5: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
6: Τι γίνεται ρε παιδιά.
5: Real estate φέρτο.

0: Κώστας. Αν δεν το έχω, φέρτο.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Οπότε
2: πόλεμος έσπασε αυτή την εβδομάδα για ένα ακίνητο. Ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο είναι μισθωμένο στο ελληνικό δημόσιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το σήκωσε το θέμα. Λογικό. Μυρίστηκε αίμα.
3: Το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
2: Απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό το θέμα πήραμε. Πήραμε. Πιστικές τις βρήκαμε. Θα έλεγα πως τις βρήκαμε πασοκικές.
4: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα. Κύριε.
2: Στο μεταξύ πήρε μπρος ο Άδωνης Γεωργιάδης και δεν σταμάταγε όπου και αν τον πετύχαινες για αυτό το θέμα μίλαγε. Πώς το λέγε μια διαφήμιση παλιά? Μετά το pop δεν έχει stop.
5: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση? Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε? Και έτσι να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας κικέρων της ειδικής έχει πάει από σήμερα περίπατο.
2: Μέχρι και τη σειρά Κωνσταντίνου και Λένης έφτασε η κόντρα. Καλά, εντάξει, αν πιάσουμε από τώρα τις σειρές του Χάρη Ρώμα, τι θα λέμε ρε παιδιά λίγο πριν τις εκλογές?
4: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
6: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο Πασόκ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
2: Την εβδομάδα είχαμε και την ετήσια δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχεσης των πολιτικών αρχηγών. Μιλάμε για μια κωμωδία έτσι όπως γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η κατά τα άλλα σημαντική διαδικασία για να ενημερωθεί ο πολίτης και για το πόθεν και για το έσχεσης των πολιτικών αρχηγών. Θα ήταν με αυτόν τον τρόπο τον, θα έλεγα, ξεπερασμένο, αποτελεσματικό, γραφειοκρατικό, με τους πολίτες να μαθαίνουν ετεροχρονισμένα την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών. Πάντως ένα είναι σίγουρο από τη φετινή διαδικασία. Κάποιοι πρέπει να βρουν έναν καλό και σχολαστικό λογιστή, Έτσι δεν είναι, κυρία Ανδρουλάκη?
4: Ακούω για αδήλωτα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Είναι δηλωμένα χρήματα. Μόλις είδα τα πόθεν έσχεσης που είχαν βγει, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα, στην Επιτροπή και λέω: κύριε, λείπουν αυτά. Οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και διορθώναμε το πόθεν έσχεσης. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορθωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
2: Είχα Είχαμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελείωσε και αυτό. Τι μάθαμε από αυτό το συνέδριο? Πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027. Πρόεδρε, μην ορκίζεσαι.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση.
2: Έβαλε και τα διλήμματα ο πρόεδρος ενώπιση των εκλογών. Μητσοτάκης ή χάος. Αν δε...
1: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
2: Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι για τον κύριο Δένδια? Όχι, τίποτα. Δεν πειράζει, είπε ο κύριος Δένδιας για αυτόν εμέσως, όχι για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για την αυλή του, για το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν λιγάκι αιχμηρός. Τόσο όσο όμως, διότι έρχονται και εκλογές.
7: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
2: Μετρήσαμε και απουσίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Μεγάλη απουσία. Κάθε φορά κρεμόμαστε από τα χείλη του.
8: Δεν υπήρχε η παρουσία του κυρίου Καραμαλή. Ας πω, εντάξει. Καλό θα ήταν, πάρα πολύ καλό να ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του να μην έρθει.

0: Άλλοι δεν εμφανίζονται στα συνέδρια και κάποιοι άλλοι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό. Έρχεται ο Αλέξης μας.
1: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
0: Ας τους χρησμούς, Αλέξη, και πες μας τι θες να κάνεις.
1: Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στο Πασόκ, σαν κάποιοι να έχουν αγχωθεί με την επανεμφάνιση και επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, να το αποβάλλετε το άγχος, δεν είναι καλός σύμβουλος.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Στελεχάρες που έχει και το Πασόκ, στελεχάρες. Κι άλλο καινούριο κόμμα ξεπροβάλλει, της κυρίας Καριστιανού. Αύριο θα πάει να καταθέσει τα χαρτιά της στον Άριο τον Πάγο. Καλώς θα έρθει και αυτό το κόμμα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.
3: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
4: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα, πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
3: Όχι,
4: αύριο.
3: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίζετε
4: τώρα? Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Φέρτο και αυτό το κόμμα, φέρτο και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και δεν ξέρω και ποιο άλλο κόμμα. Φέρε και τις εκλογές πιο κοντά να τελειώνουμε, κύριε Πρόεδρε.
5: Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Οπα.
5: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά?
5: Real estate φέρτο.
6: Real estate φέρτο, θα σημειτούν.
5: Φέρτο.
6: Χτίζω ρολόγια, lead designer σου λέω.
5: Φέρτο.
6: Leather παντό.
5: Φέρτο.
6: Και escargot.
5: Φέρτο.
6: Rally cars, you're the stars.
5: Σου είπα
6: φέρτο.
7: Μουσική για τσόγλανους.
5: Όλα εφικτά, όλα εύκολα, όλα πιστευτά στο μαγικό κόσμο που

0: ζεστάς. Αν δεν το...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
0: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Πολιτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς, τις καλύτερες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτο 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες! Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: θέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες.

το θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή. Σαν να δίγαγα σε

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

φωτή πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: σε έχω ξεπεράσει.
1: Δυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
0: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε